0: Σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
0: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
2: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
2: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια.
3: Υπερβολή.
2: Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια.
3: Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
1: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες, μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύδι.

0: 7.500 ώρες περιποίησης στον καθρέφτη.
1: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
0: Πλακάκια και είδη γηινής.
1: Ποιότητα ζωής.
0: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
2: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
3: Λέει 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 49300.

0: Μαρία. Ότο Σέντερ Βαρέλης. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Mappe Show.
2: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
3: Ναι, αλλά είναι στο Shopflix.
4: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
2: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Mappe Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
2: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
2: Βασίλη.

0: Μάκης,
1: Γουδί,
2: ο Παπαμάπας.
3: Όπα, όπα, παιδιά, αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
4: Ρε τον Κουσουλό!
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
5: Αρχαία

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Μπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να δω το παιδί μου να δω, πάλι μου έρχεται και φάτω.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Mappe Show.
2: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, χειρότεροι από ποτέ, 6 και 17. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ, πολύ καλά. Και τα δύο τέταρτα, το 50% της εκπομπής, αβάζω και τη Βασιλική μέσα. Γιατί χωρίς τη Βασιλική δεν μπορώ να βγω στον αέρα.
1: Εντάξει, και 5 ήμασταν εδώ από ό,τι είδα όλοι, ρε παιδί μου.
2: Είδε εσύ ότι και 5 ήμασταν εδώ.
0: Τι ρολόι έχει.
1: Και εγώ και 5 μπήκα μέσα, σας είδα εδώ. Ήρθα στο γραφείο.
0: Αυτό το φοβερό.
1: Στο πάρκινγκ.
0: Αυτό, έχεις ένα τρομερό κενό ανάμεσα στην ώρα που παρκάρεις και στην ώρα που ανεβαίνεις στο στούντιο. Έχεις ένα δεκάλεπτο διαφορά.
2: Παίρνεις λίγο το χρόνο σου.
0: Ναι, τι κάνεις δεκάλεπτα.
1: Απλά κοίταξε το κινητό και έλεγε και 6 και λέω εντάξει είμαστε. Γιατί βάζω, δεν άκουσα το ηχητικό.
0: Ναι.
1: Λέω κομπλέ είμαστε. Έψαξε λίγο τη γάτα κάτω να τη ταΐσω τώρα.
0: Με αυτό σου λέω.
1: Έλα 2-3 λεπτά υπόθεση.
0: Δεν είναι 3 λεπτά. Εδώ ανέβηκες, ήσουνα και 14. Και τώρα έχουμε και 18. Άρα αν έχει έρθει από και 6, κοίτα τώρα κάθομαι, τι κάθομαι και σου εξηγώ.
1: Πώς περνάει ο χρόνος,
0: δημιουργεί. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, εκπομπή που δεν έχει σκαλέτα. Καθόμαστε και μετράμε τα λεπτά που χαραμίζει ο Θανάσης Πασάς. Καλημέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε με την Κατερίνα Μπούκα που έχει βάλει τα γυαλιά στην υπόλοιπη ομάδα. Βέβαια, θεωρώ ότι μας υπονομεύει. Δηλαδή, νιώθω ότι κάπως για να φανεί εκείνη ότι είναι γυαλί, ότι είναι καθαρή, ότι είναι άμεμπτη, κάπως χαντακώνει την υπόλοιπη ομάδα και τους συνεργάτες της.
2: Έτσι ξύπνησε σήμερα με αυτή τη διάθεση.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι ότι η Κατερίνα Μπούκα φαίνεται τύπος και υπογραμμός. Η πιο φιλότιμη της ομάδας.
2: Κυρία.
0: Κυρία.
1: Εγώ νομίζω ότι θα ανακοινώνεις ότι έφαγε την εκπομπή της Ντορέτα.
0: Όχι,
2: όχι.
1: Σιγά σιγά έρχεται. Τι έρχεται
2: μια όμως. Μικρή Κοίταξε. Αναπλήρωση έκανε η Ντορέτα. Ήταν στο Λος Άντζελες. Είχε πάει στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.
1: Βραβεύτηκαν τα παιδιά.
0: Το 20 κατά σειρά. Είδα τον. Πώς λέγεται αυτό ο Αλαφούζος.
1: Ο Σοκράτης Αλαφούζος μπορεί να με συγκίνησε, φίλε, και σε συνδυασμό με.
0: Ηθοποιός έχει συμμετάσχει στη Λάμψη για τους boomers, για τη δική μου τη γενιά. Ο οποίος είναι εδώ και 10 χρόνια στο Λος Άντζελες και μάλιστα λέει ξεκίνησε, είχε πάει ως καλεσμένος σε αυτό το φεστιβάλ και έτσι έμεινε.
1: Ναι, ναι, ο ωραίος γαλανομάτης, έτσι τον λέγανε.
0: Πολύ τα μάτια του, βαθιά γαλάζια.
2: Ναι, πολύ, ναι, ναι.
1: Αυτό το
2: πολύ χαρακτηριστικά.
1: Πολύ χανόσουνα. Τέλος πάντων, σε συνδυασμό με 2-3 παιδιά από τις Πανελλήνιες, με έκανε τρομοκρατηθώ λίγο για άλλη μια φορά.
0: Γιατί?
1: Αυτά που είπε. Στεναχωριέμαι για την πατρίδα μου, όσο και να μην φαίνομαι ότι είμαι πατριώτης τελικά. Στο τέλος της ημέρας στεναχωριέμαι για το πώς έχει καταντήσει η χώρα.
2: Πες μας τι είπε έτσι λίγο.
1: Είπε ότι δεν πίστευα ποτέ ότι στην ηλικία που είμαι ότι θα έφευγα και θα πετύχω. Είχε να καταφέρω τόσα πράγματα που δεν κατάφερα ποτέ στην Ελλάδα. Και τι έχει καταφέρει ο άνθρωπος? Να είναι σε 1-2 πανεπιστήμια καθηγητής, να ανεβάσει 2 θεατρικές παραστάσεις, να συμμετέχει σε 2 σειρές και να καταφέρει το παιδί του να το σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο. Και μάλλον να έχει μια αξιοπρεπές, όπως είπε, ζωή.
0: Αξιοπρεπή.
1: Τα τελευταία 20-10 χρόνια.
0: 10-10.
1: 10 χρόνια που είναι στο Λος Άντζελες.
0: Βέβαια έφυγε στον καιρό της κρίσης. Έφυγε δηλαδή. Διευκρινίζει ότι έφυγα από ανάγκη. Και
1: από αξιοπρέπεια, είπε, έφυγα.
0: Ναι, από ανάγκη με την έννοια ότι η χώρα μου είχε αντιμετώπιζε αυτή την κατάσταση και δεν μπορούσα πια να μπορέσω να τα φέρω βόλτα. Μάλιστα, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber είναι αυτή η οδηγία που έχω δώσει από την αρχή να κάνουμε πλάκα εμείς εδώ. Έτσι και ξεκινάμε έτσι με τα ωραία τα πράγματα τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Θα μου πεις, υπάρχουν πράγματα για τα οποία να γελάσουμε. Καλημέρα, Βασίλη.
3: Πάλι πάνω στην πλάκα, σας τσάκωσα.
0: Στην πλάκα πάνω που γελάγαμε πολύ.
1: Κοίτα η Ελλάδα που έρχεται όμως, τέλειο.
3: Είμαι η Ελλάδα που έρχεται.
0: Ήρθε η Ελλάδα. Λοιπόν,
3: εγώ είμαι.
0: Ο Βασίλης που εκπροσωπεί, αντιπροσωπεύει την Ελλάδα που ήρθε, μόλις έκατσε. Λέγαμε για την Κατερίνα που πήγε να τη σκαπουλάρει ότι πατάει επιπτωμάτων για να μπορέσει να ξεχωρίσει επί της ομάδας και μάλλον τα καταφέρνει.
3: Έγινες τέτοια. Μπράβο!
2: Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση και που πάντα πίστευε σε μένα.
3: Το έχεις, το έχεις. Εγώ δεν πίστευα.
0: Εκεί είπε ο Θανάσης ότι πάει να φάει την θέση της Ντορέτας και δεν μ' άφησε να συμπληρώσω ότι τι κάνει, ξεκλέβει γιατί έχει καταλάβει ότι εδώ δεν κάνουμε ραδιόφωνο. Εδώ είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τα όν δεν έχουν αρχή, δεν έχουν μέση, δεν έχουν τέλος. Είναι 30 λεπτά, 35 λεπτά, δεν πασάρουμε κομμάτια. Αναφορές τις κάνουμε όλες μαζί για να προλάβουμε. Γενικότερα είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάτι που δεν το λέμε. Ισχύει. Οι κακομύριδες, όπως λέει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο καλός συνάδελφος. Καλημέρα, Γρηγόρη. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν η Κατερίνα? Mm-hmm. Ξεκλέβει από ευκαιρίες σαν αυτήν τη χθεσινή που έκανε την εκπομπή της Ντορέτας.
2: Μπράβο.
0: Για να μάθει κανονικά ραδιόφωνο. Γιατί σου λέει με αυτούς που έχω μπλέξει, θα φύγω.
3: Αύριο μεθαύριο.
0: Ναι. Δεν θα μπορώ να πάω στον Γκάλαξη, ας πούμε, ή στον Νίτρο τώρα που.
1: Στο κόσμο.
0: Ναι, στο κόσμο.
1: Στο κόκκινο θέλει.
0: Στο κόκκινο. Στο κόκκινο.
2: Όχι,
0: υπάρχει, ρε. Το κόκκινο.
2: Υπάρχει.
3: Νομίζω ναι, πάντα.
0: Ωραία, ωραία. Ναι, και να πω ρε παιδί μου, ξέρω ραδιόφωνο. Θα μου πούνε πού ήσουν. Ήμουνα στο My Radio. Άρα ξέρεις. Ναι, αλλά σε ποια εκπομπή. Στο Μαύρο Σο. Μα αυτοί δεν κάνουν ραδιόφωνο.
3: Άρα δεν ξέρεις.
0: Καταλάβατε.
2: Οπότε τώρα έκανα τις αναφορές μου, το χρόνο μου συγκεκριμένα, πυκνός λόγος.
3: Πώς ήταν, πώς ένιωσες.
0: Πυκνός λόγος ακούω.
2: Πυκνός λόγος. Έπρεπε να τελειώσω γρήγορα, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να το.
3: Χτένιζες τις φράσεις σου.
2: Τις χτένιζα, ναι.
0: Άκουγες τον εαυτό σου όπως σου λέω να κάνεις τα ακουστικά όταν κάθεσαι και ξύνεται την κοιλιά του πασά, παίζεις με το κινητό, βύχεται, γκρέβεστε.
2: Ακόμα.
0: Στο μάπε σου τα ακούτε, δεν τα ακούτε τα ακουστικά σας. Όταν είσαι μόνη σου όμως τα ακούς.
2: Τα ακούω ρε παιδί μου, αλλά όχι όσο θα ήθελα ακόμη για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Λίγο στρεσάρομαι.
0: Μπράβο.
2: Πάντως εγώ είμαι καινούρια.
1: Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι μόλις μπήκε ο Βλάχος, είπε: είδες, wow, οι δύο κολλητοί. Άρα μόλις κάνει καριέρα, να πιωσαν ο Παύλος Σταματόπουλος. Τον βρήκαμε. Δεύτερον.
0: Αυτό όμως προϋποθέτει ότι η Κατερίνα θα είναι εσύ Χριστίδου.
1: Σίγουρα θα γίνει. Δεύτερον. Εμένα που την έχω υποστηρίξει σε τόσα θέματα στην αρχή. Να, σιγά σιγά. Πάει, γίνομαι ο boomer, σιγά, γίνομαι ο cameraman, σιγά σιγά.
0: Ναι, αλλά την έχει ρουφιανεύσει και σαλατό.
1: Για πλάκα το.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό που σου δώσε την ευκαιρία, μωρή.
0: Καλά.
1: Σου δώσε το νερό. Το νερό, σαν άλλο Χριστό στο Σταυρό να πιει.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
1: Τον πετάς.
0: Ενώ σε πήγα κόντρα, θα παραδεχτώ και θα πω ότι ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος, Θανάση.
1: Έτσι είναι, Δημήτρη μου. Δεν πειράζει.
0: Δηλαδή, πρόσεξε.
1: Είναι μια γενιά είναι αυτή.
0: Εγώ ξέρω ότι είσαι αντιδραστικός απέναντί μου, αλλά ξέρω ότι βαθιά μέσα σου με εκτιμάς και αναγνωρίζεις την ευκαιρία. Το ότι είναι δούνε και λαβή είναι αυτό. Ότι είσαι στην ομάδα. Ο Βασίλης.
3: Εγώ.
0: Δεν έχει εκφραστεί ποτέ.
3: Είμαι ανέκφραστος.
0: Ποτέ. Έχει κάνει ρε παιδί μου, θα μου πάρει ένα δώρο κάτι.
3: Με τη στάση. Με τον τρόπο μου.
0: Ένα ευχαριστώ δεν έχει πει όμως.
3: Εντάξει, είναι το
1: άντροπι, τι να
0: δεν είναι όμως και ο τύπος σου.
2: Δεν είσαι
0: ο τύπος
2: που
0: θα με πιάσει και θα μου πει θέλω να σου πω ευχαριστώ.
3: Α, δεν είναι ο τύπος.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, ο Θανάσης είναι γενικά εκφραστικός.
0: Ενώ η Μπούκα. Ηρέμησε, είναι τη σειρά σου τώρα. Ενώ η Μπούκα τη θεωρώ αδίστακτη. Δηλαδή θεωρώ ότι νιώθει ότι τη το χρώσταγε η ζωή. Όχι εγώ. Μη σου πω κι εγώ.
2: Μου χρωστάει η ζωή, το μαζί και το γιατί.
3: Μιλάς με άλλα ραδιόφωνα, μιλάς με άλλες εκπομπές.
0: Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, εδώ που δεν πολύ χωνευόμαστε. Τουλάχιστον όμως είναι ομολογημένο, δηλαδή το παραδεχόμαστε. Η Βασιλική Παρδάνη είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Ο Βασίλης Βλάχος είναι απέναντί μου, έτσι ντύμενος πολύ ωραία με αυτό το πλεκτό, το κοντομάνικο, λίγο γκολφ.
3: Πολύ είναι ωραίο. Ναι.
1: Εμένα μου θυμίζει τους λατινομαφιόζους του 70. Σαν παίζει το Scarface.
0: Μπράβο, Πόλος Ερμάνος.
3: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η Κατερίνα Μπούκα φυσικά άνοιξε τώρα πάλι το τζάκετ να δούμε τους ώμους και το στέρνο της.
3: Ακόμη
1: το φόρεμα σήμερα.
3: Είναι ακόμη μια μέρα που έχει κάνει αυτό το στυλ, το πάνω ρε παιδί μου, το ιταλικό που θέλει.
2: Ναι,
3: τώρα
2: ναι, ναι.
3: Το Μόνικα Μπελούτσι με μπουστιέ κάνει αυτό.
0: Μα δεν έχει μπουστιέ.
3: Αυτό που έχει!
2: Ναι, παρόλα αυτά ρε παιδί μου, τι
0: μα παρόλα αυτά
2: δηλαδή.
0: Τι μας δείχνεις.
2: Τι θα κάνω, τους ώμους μου δεν λες.
0: Έχεις ανοίξει το σινεμά και δεν παίζει ταινία.
2: Και τι θα κάνω,
0: καλά. Και βλέπω το πανί.
2: Θα κάθομαι εγώ με κλεισμένο το μπουφάν επειδή δεν έχω μπουστιέ.
0: Ρε παιδί μου, γιατί φοράς τυραντάκι και βαθύ ντεκολτέ αφού δεν έχεις στήθος.
2: Γιατί να μην το φορέσω.
0: Πλάκα τώρα, ήταν αγενές αυτό που είπα για πλάκα και είναι αυτό που μας ξεφεύγει καμιά φορά ο δημόσιος λόγος. Αλλά θα πω κάτι σοβαρό. Εχθές παίζαμε λοιπόν την κοπέλα από το My Style Rocks που την έγινε viral γιατί την εκεί που είχε πάει να ψωνίσει της λέει μια κοπέλα, άλλη μια κοπέλα.
1: Α, η Κυπρία Μελαχρινή.
0: Ναι, είναι
1: στο My
0: Style, παιδί μου, πως είσαι έτσι σαν σκελετός, είσαι εμετός. Σχολίασε τα κιλά της. Εγώ δεν την έχω δει την κοπέλα, καλύτερα κιόλας, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου να σχολιάζουμε την εμφάνιση κανενός. Είτε τον ξέρουμε, είτε δεν τον ξέρουμε. Καθόλου, δημόσια ή ιδιωτικά. Δεν μ' αρέσει καθόλου να νιώθει κάποιος άβολα για αυτό που είναι. Και αυτό και με αφορμή αυτό που είπα τώρα στην Κατερίνα. Μετά παρακολουθούσα την. Τώρα συνειδητοποίησα ότι αυτό το είπα και χθες. Τέλος πάντων, το είπα σε άλλη ώρα.
1: Την
0: υπόθεση. Όχι, ξέρεις γιατί το είδα και στα social media ξανά.
1: Να ακούγονται.
0: Κάθεσε τώρα. Ναι. Και όλοι γύρω-γύρω λένε στην υπόθεση της Καλαμάτας. Δεν ξέραμε. Τη ζήλευε βέβαια. Έκανε σκηνές ζηλοτυπίας. Τώρα σήμερα διαβάζω. Δεν την άφηνε, λέει, να πάει χορό.
3: Καλέ, όταν τα παιδιά στο σχολείο δεν πήγαινε. Η μάνα τα πήγαινε ο ίδιος για να μην ξεπορτήσει.
0: Είχε, λέει, αποταθεί η γυναίκα σε έναν φορέα αρμόδιο για θέματα κακοποίησης γυναικών. Εκεί λοιπόν δεν ανακατευόταν το περιβάλλον. Είτε των γειτόνων είτε των φίλων, γιατί σου λέει αυτά είναι οικογενειακά.
3: Πώς,
0: αλλά
3: πώς,
0: το να πάω στην άλλη και να ανακατευτώ στην εμφάνισή της και να πω πώς πάχυνες έτσι, πώς αδυνάτησες έτσι, είσαι εμετός. Αυτό το θάρρος το έχουμε. Το θάρρος να παρέμβουμε σε μια κακοποιητική κατάσταση και να σώσουμε έναν άνθρωπο από γυναικοκτονία, δεν το έχουμε. Περίεργο δεν είναι αυτή. Περίεργη αντίφαση δεν είναι αυτή.
1: Συγγνώμη λίγο. Κανείς δεν άκουσε, λέει, την πολυκατοικία. Κανείς δεν άκουσε από την
0: απέναντι. Όχι, ήξερε, αλλά δεν ανακατευόταν.
1: Ναι, κανείς δεν άκουσε γύρω-γύρω και άκουσε, λέει, μια πολυκατοικία, λέει. Κάπου στη γειτονιά ακούσαν μια γυναίκα και ειδοποίησαν την αστυνομία. Δηλαδή αυτό είναι το
3: τρομοκρατικό. Από
1: αυτό
3: πιο μακριά, δηλαδή, άνθρωποι που ενδεχομένως δεν τους γνώριζαν. Οπότε...
1: Λέει κάπου στη γειτονιά μια γυναίκα, λέει, ταλαιπωρείται. Είχαν επιλέξει την αστυνομία.
0: Ζούμε σε αυτή τη χώρα.
3: Δεν ανακατευόμαστε πριν που ακούμε τις φωνές, μετά ανακατευόμαστε να πάμε μπροστά στις κάμερες να τα πούμε.
0: Να τα φέρουμε. Βέβαια,
3: μπροστά
0: στις
1: κάμερες και στα social media, και αυτό είναι το πιο απογοητευτικό, έχουν βρεθεί πάρα πολλοί υποστηρικτές. Χωρίς να ξέρουν υπόθεση, χωρίς να ξέρουν τίποτα που λένε. Κάτι θα γίνει.
0: Ξέρεις γιατί. Το λέω τώρα.
1: Δύο η ώρα το βράδυ που πήγαινε, λέει.
0: Όχι, γιατί είναι αυτό το. Ντρέπομαι που το λέω και να τριχιάζω. Κοιτάξτε. Είναι το φοβερό το αυτή τον έκανε.
1: Μας μεγαλώσαν.
0: Ότι οι γυναίκες είναι ο σατανάς και κοίτα που τον έφτασε, του θόλωσε το μάτι με τη συμπεριφορά της.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, γιατί δεν το παραδεχόμαστε.
1: Ναι, αυτό
0: ότι, ότι είναι αυτή. Δεν τη λέω καν παλιακή, γιατί δεν ξέρω αν είναι παλιακή.
3: Όχι, είναι παλιακή, είναι είναι διαχρονική.
0: Α, ναι.
3: Υπάρχει πάντα. Βλέπουμε, μόλις θα γίνει κάποιο τέτοιο περιστατικό, φουντώνουν τα σχόλια. Κρίμα στο παλικάρι, τον έφαγε. Που έχει πεθάνει άλλη, την έχει σκοτώσει.
0: Με 45
3: και κρίμα
0: μαχαιριές.
3: Στο παλικάρι, ναι, που, ναι, ναι, ας πούμε, που τον έφτασε.
2: Μα γι' αυτό λέμε ότι είναι πλέον και πάρα πολύ σημαντικό να μην χρησιμοποιείται και αυτός ο όρος, το έγκλημα πάθους που λέμε.
0: Βέβαια.
2: Δεν έχει να κάνει καθόλου με πάθος, με έρωτα. Είναι καθαρά ακτιτικό και κακοποιητικό.
0: Ακριβώς. Ότι και καλά του, ναι, τον έφτασε σημείο να χάσει τη λογική του.
2: Ναι,
0: το,
2: ναι,
0: πάθος,
2: ναι,
0: ή το όποιο πάθος.
1: Ζητήσανε τοξικολογικές για τα παιδιά. Γιατί λέει η αστυνομία, λέει, μάλλον σκέφτεται ότι τα υπνώτησε τα παιδιά. Δηλαδή πιο οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει.
0: Ακούγα τον επικεφαλής που μπήκε στο διαμέρισμα και το πρώτο πράγμα, λέει, που είπε όταν μπήκε στο διπλανό δωμάτιο και είδε τα παιδιά κοιμούνται είναι να του πάρουν σφιγμό. Γιατί σου λέει μετά από όλο αυτό, πώς είναι εδώ να κοιμούνται τα παιδιά. Μήπως χτύπα ξύλο είναι νεκρά. Ευτυχώς όχι.
1: Θα βγει και αυτό σε 15 χρόνια, δυστυχώς.
0: Ποιο?
1: Αυτός θα βγει σε 15
3: αυτός
1: χρόνια. Αυτή, ναι, ναι, ναι, είναι η κοινωνία μας γενικά. Ναι. Και επειδή δεν πήγε στο Big Brother αυτός, δεν θα τον ξεχάσουν όλοι και θα συνεχίσει να κάνει
0: τώρα
1: τη ζωή του.
0: Τώρα που το είπες αυτό, ο Τόπουλος λέει σε ένα ουζερίστη και σαριανή. Τρογόπινε.
3: Τι έφαγε?
0: Ουζάκια. Ήπιε
1: ουζάκια.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
6: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
6: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
6: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
5: Today 104,5.
3: Ώρες φαντάζομαι ότι θα πηγαίνει ακόμα, γιατί βλέπετε το σώμα.
0: Θα δώσω ένα χειροκρότημα. Έλα, πες το.
1: Ο Παπανδρέου δεν είχε φάει τα μούτρα από το κάστρι με το ποδήλατο.
0: Ναι,
3: όταν δεν καταλαβαίνω γιατί γελάμε τον άνθρωπο.
0: Όχι, θα γελάσουμε.
3: Το θυμάμαι, μωρέ.
0: Εγώ που είμαι και Πασόκ θα γελάσω, γιατί είχε πάει να βάλει, λέει, την. Του είχε βγει αλυσίδα και είχε πάει να τη βάλει εγκινήσει.
3: Ναι, ρε, τάνε, αλλά άμα το είχε πετύχει, ακόμα θα το λέγαμε.
0: Αυτό δεν γίνεται, ρε. Εντάξει τώρα, και εγώ
3: πάω στο τόσο.
0: Είναι και Πασόκ βαθύ να πούμε τώρα, στεναχωρίζει. Είναι αυτό δηλαδή, εντάξει, είπαμε το γονίδιο είναι το γονίδιο, αλλά πρέπει να του λείπει ένα χρωμόσωμα.
3: Άμα το έχει πετύχει όμως.
2: Μωρέ, μήπως το έχει ξανακάνει ενώ.
3: Αποκλείεται.
0: Δεν γίνεται, κορίτσι μου, αυτό. Αν θυμάσαι το. Είχε ποτέ ποδήλατο?
2: Τώρα στην Κοπενχάγη δεν το
0: έδωσα. Θυμάστε πως βάζαμε ξανά την αλυσίδα. Ανάποδα το φέρναμε το ποδήλατο.
3: Και να μην το φέρναμε γιατί το είχαμε μάθει, πάντως ερκινήσει και απάνω δεν γίνονται.
1: Μόνο γίνεται αλλά από αθλητές.
0: Δύο φοβερά περιστατικά παραπολιτικά που υπέπεζα στην αντίληψή μου και γέλαγα μοναχός μου. Είναι αυτό το που θα πω το πιο πρόσφατο πρώτο. Έκανε φοβερή τρολιά ο Μασούταρος. Χειροκρότημα στο Γιάννη το Μασούτη, το φίλο μου.
3: Ναι.
0: Ο οποίος είχαν μία. Θα σας πω και ακριβώς τι είχαν. Μία εκδήλωση τέλος πάντων και έβαλε στο ίδιο τραπέζι Ζωή Κωνσταντοπούλου, Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη. Καλός ο Μασούτης τώρα.
3: Ήταν το τραπέζι των πολιτικών, πώς έχουμε το τραπέζι των φίλων.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, το έχω μπροστά μου στην εκδήλωση της Μασούτης ΑΕ που πραγματοποιήθηκε απόψε, χθες. Με αφορμή τη συγκλήρωση 50 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά, το παρόν έδωσε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής. Το τραπέζι όμως που έχω εδώ μπροστά μου, στην εκδήλωση λοιπόν κτλ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, Κώστας Καραμαλής, κάτσε να σας πω και το τραπέζι. Λοιπόν, το πιο αξιοσημείωτο εσταντανέ πάντως της βραδιάς ήταν ταξιδεσία, καθώς ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πρόσφατα κατέθεσε μήνυση και αγωγή εναντίον του.
2: Α, σωστά.
0: Θυμάστε?
2: Σωστά, ναι, ναι, τώρα έγινε.
0: Και το σκηνικό με το σπίτι που.
3: Ναι, ναι, ναι. Αλλά λοιπόν, άντε πες αυτό ρε παιδί μου, είναι και κάτι έτσι πιο φρέσκο.
0: Αλλά και την πρόεδρο πλεύσης ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την οποία έχουν πάμπολες φορές ανταλλάξει μύδρους. Αλλά νομίζω και έχουν κινηθεί δικαστικά.
3: Ό,τι μπορούν να το κάνουν το έχουν
1: κάνει. Ήρεμα ήταν τα παιδιά, ήρεμα ήταν.
0: Τι να κάνουν εκεί. Είχαν πάει για.
1: Για το χορηγό.
0: Την επιχειρηματικότητα.
2: Να ήταν άραγε ονομαστική λίστα, ή ήταν πώς κάνουν στην Κρήτη στους γάμους που έχουν ένα τραπέζι και λένε φίλοι γαμπρού. Και δεν λένε ποιοι είναι αυτοί.
3: Μωρέ,
2: οι φίλοι
3: τα έχουμε, κόψει λίγο αυτά. Γιατί και εμείς έτσι το κάναμε παλιά. Λέγαμε η οικογένεια της Κατερίνας. Και δεν ξέρουμε, η Κατερίνα θα έρθει με τον άντρα της, με τα τέσσερα παιδιά και τα πεθερικά.
0: Πάντως τέτοιο sitting. Με
3: άλλο.
0: Όχι με HI, πολύ δυνατό. Εγώ το έκανα. Ξέρετε ότι έχω ξεκινήσει από δημόσιες σχέσεις.
3: Ποιους είχες βάλει,
2: τραπεζώματα τέτοια.
0: Ήταν ένα live του Σάκη που είχε κάνει, αν θυμάστε, στο σίνεμα. Το θυμάστε το σίνεμα. Το σίνεμα ήταν ένα κλαμπάκι που το είχαν ξεκινήσει η Ονειράμα. Είχαν κάνει μεγάλη θράψη εκεί.
1: Κάτι μου λέτε, αυτό με κίτρινα γράμματα δεν ήταν το σίνεμα.
0: Ήταν στην Πειραιώς.
2: Πού ήταν αυτό,
0: και κάνανε μεγάλο χαμό. Και έτσι βγήκε. Η Ονειράμα ξεκίνησαν από το Secret Concert με το Ρέμου.
3: Ναι,
0: που κάνανε εκείνες τις διασκευές. Μετά πάνε στο σίνεμα και κάνουν μεγάλο χαμό. Ήταν η πρώτη φορά που σε μικρό χώρο είχε γίνει τόσο μεγάλο χαμό.
1: Κάτι μου λέει.
0: Επιστρέφει ο Σάκης από την Αμερική τότε και θέλει να κάνει του Αγίου Βαλεντίνου δύο εμφανίσεις στο σίνεμα. Τις κάνει. Και εκεί τέλος πάντων ήταν το που σας είχα πει ότι μου κλέσαν και το μικρόφωνο. Τέλος πάντων.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και τότε έπρεπε να κάνω το sitting με Πέτρο Κωστόπουλο στα πολύ high του, επικεφαλής της ΣΥΜΑΚΟ, από πολιτικούς μέχρι. Ήταν εδώ και τα έκανα κόλλο. Γιατί δεν είχε πολλά καθίσματα. Έβαλα όπως τον έναν πάνω στον άλλον, πατήσ με πατώσε, τα έκανα σκατά.
1: Έλα, πες ένα ωραίο combination που είχες φτιάξει. Δηλαδή τον Κωστόπουλο δίπλα σε ποιον τον είχες βάλει.
0: Έχεις δίκιο. Σε ποιον τον είχα βάλει τον Κωστόπουλο. Δεν θυμάμαι. Πάντως τα έχει κάνει η Ρόιδο.
3: Ναι,
0: δεν μπορεί.
3: Ναι,
0: τα έχω απεμπολίσει. Το δεύτερο λοιπόν παραπολιτικό που έχει πλάκα είναι ότι δεν σχολιάσαμε το στο χιλιοστό. Εντάξει, δεν έχει σημασία τα πολιτικά.
3: Εγώ δεν είδα γι' αυτό.
0: Παιδιά, έπαιρνε ο Γιούγκερ. Το άκουσα το ξέρω, Θανάση.
3: Όχι, όχι.
0: Παρακαλώ, να δείτε.
3: Ναι.
0: Έπαιρνε, λέει, ισχυρίζεται στο ντοκιμαντέρ ο Καρλ Γιούγκερ.
3: Ο ίδιος το λέει.
0: Καρλ, ναι. Λεγόταν. Καρλ.
1: Νομίζω.
0: Ναι, νομίζω. Ναι. Τέλος πάντων, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, random στα τηλέφωνα τα σταθερά στα σπίτια,
3: ναι,
0: και έλεγε: γεια σας. Είμαι ο Γιούγκερ.
3: Ναι.
0: Αν δεν με ξέρετε, είμαι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Ναι.
0: Η Κομισιόν.
1: Συγγνώμη,
0: ναι,
1: στα δικά μας τηλέφωνα.
0: Στα δικά μας. Και ρωτούσε: πώς περνάτε στην Ελλάδα, οικονομικά.
1: Δεν με είχε πάρει.
3: Εμάς μας είχε πάρει η Κριστίν Λαγκάρντ. Τη είπαμε: Κριστίν, τέλεια.
0: Παιδιά, λέει, αφού το καλύτερο το είπε ο Βουλάρης.
3: Αλήθεια, λες τώρα.
0: Ο Ευρωπαίος Φουσέκης. Έπαιρνε, ναι, λέει, και. Φίλε, το είδα μετά. Γιατί
3: hello, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Στα αγγλικά.
0: I am Carl Junger.
3: Ο Junger.
0: Μάλλον, μάλιστα, λέει, του έκανε και εντύπωση πώς οι Έλληνες μιλούσαν αγγλικά.
1: Λοιπόν, ο Junger όσο περνάει.
0: Ο Junger ο ίδιος, και μάλιστα όσοι δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι, να σου το βρω που σου κάνω.
3: Το πιστεύω, ναι, ρε φίλε.
0: Αυτός λέει. Το είπε, παιδί μου, υπάρχει, το λέει.
1: Και μάλιστα μιλάει ο Junger.
0: Sorry, όσοι δεν ξέραν, λέει, ποιος είμαι ο Junger, του έλεγα: είμαι η Ευρώπη. Είμαι η Κομισιόν. Είμαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πείτε μου.
1: Και άλλοι καθόντουσαν και μιλάγανε.
0: Ναι, κάποιοι άλλοι δεν το πιστεύουν, το κλείνουν και τα
3: λοιπά. Εννοείται, εγώ. Καλά, ειδικά τη σήμερον. Θα του λέγα: έλα, Γιούγκερ.
0: Παιδιά, φοβερό.
1: Όσο μιλάει ο Γιούγκερ, νομίζω λέει όλο και περισσότερες παπάντζες.
2: Τι στην κρίση τώρα. Ήθελε να ρωτήσει πώς τα πάμε.
0: Ναι, ναι. Ήθελε να ρωτήσει πώς τα πάμε, γιατί έβλεπε, ρε παιδί μου, του έλεγε ο Τσίπρας. Μιλάμε τώρα, είμαστε στο επεισόδιο του. Δεν το είδα το επεισόδιο, έτσι.
2: Ναι.
0: Είμαστε στη φάση του δημοσιοφίσματος.
3: Α, οκ. Okay.
0: Οπότε μάλλον εκεί αυτό λέει.
3: Το καλοκαίρι.
0: Τώρα τι, για να διασταυρώσει αυτά που του έλεγε ο Τσίπρας.
2: Έκανε τη λεγόμενη αυτοψία.
0: Ναι.
2: Ωραία, μπράβο.
3: Στα και παραγία
0: στα μπάνια του λαού. Αυτό δεν σας θυμίζει κάτι που παλιά ντυνόντουσαν, υποτίθεται, οι βασιλιάδες χωρικοί και κάνανε βόλτα μέσα στο βασίλειο για να δουν. Όχι, για να δουν πώς περνάει ο λαός στην πραγματικότητα.
3: Υπάρχει κανονική δουλειά, λέγεται μίστερη τάδε, ξέρω εγώ, σε ξενοδοχείο. Πας ως πελάτης κρυφά, είσαι από τη διεύθυνση, ας πούμε, ή τη διοίκηση της μεγάλης μονάδας και τσεκάρεις τα πάντα, αλλά τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα.
2: Ασφαλίτης.
0: Γιατί ασφαλίτης, γιατί δεν υπάρχει ο παλιός πατροπαράδοτος άνθρωπος του ιδιοκτήτη, ο Ρουφιάνος, ο ωραίος, ο Έλληνας.
3: Αυτό...
0: που ξέρουμε ότι είναι ή ανυψιός ή οτιδήποτε και πάει και ότι τα δίνει όλα.
3: Αυτό πάντως είναι κανονική δουλειά. Προσλαμβάνεσαι δηλαδή, είσαι κανονικά στο payroll και παίρνεις μισθό. Απλά δεν ξέρει κανείς ποιος είσαι. Δηλαδή, αν πάρουν εμένα από την Ελλάδα τα Hilton, ας πούμε, άμα με θέλετε,
0: ναι.
3: θα με στείλουν εκτός Ελλάδας να τσεκάρω.
2: Θα σου άρεσε αυτή η δουλειά.
3: Καλά, θα τους πήγαινε όλους, ξέρεις.
2: Ναι, ξεριζωμό πραγματικά. Οριζόντιες από
0: Θερισμός. Λοιπόν, αυτά. 3 Ιουνίου, λοιπόν, μπήκε το καλοκαιράκι, παιδιά. Έρχονται πάρα πολλά πράγματα που θα δείτε και τηλεοπτικά και πολιτικά. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμη.
3: Άστε μας ήσυχους, ρε.
0: Θα είναι φλογερό καλοκαίρι.
3: Ωρε, φίλε.
0: Καταρχάς, διαλύεται η αριστερά. Πάλι στα πολιτικά πέσαμε.
1: Καλά, εντάξει. Η κέντρο αριστερά. Θα πάνε όλοι στο τσίπρο μου,
0: ναι, αλλά ξέρεις.
3: Δεν του θέλει όμως, λέγαμε, και
0: σκεφτόμουν. Αφενός δεν του έχει ζητήσει. Αφενός δεν του έχει ζητήσει και του είπε, ρε παιδί μου κιόλας, ότι δεν θέλω καθόλου να είστε βουλευτές. Ελάτε όπως είστε. Γι' αυτό και Αχτσιόγλου την παραιτήθηκε της βουλευτικής ιδιότητας.
3: Τι κάνει ο κόσμος για τον Αλέξη?
0: Εγώ λέω όμως το εξής. Ωραία, η νέα αριστερά να κάτσει να εξετάσει κατά πόσο θέλει τα πάει καλά με τον Τσίπρα για να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Σωστά.
3: Ωραία.
0: Σωστά. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή όσοι τέλος πάντων θέλουν, πρέπει να κάτσουν να εξετάσουν κατά πόσο θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα.
3: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να κάτσει να εξετάσει, όπως και η νέα αριστερά, κατά πόσο τα βρίσκει με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την νέα αριστερά. Καλά με τον Τσίπρα.
3: Νομίζω ότι
0: δηλαδή, κάνω εγώ ένα κόμμα, ρε παιδί μου. Κάνω εγώ ένα κόμμα. Και λέει ο Θανάσης, κάτσε τώρα να σκεφτώ. Θέλω να πάω με τον Ουγγαρέζο. Ωραία. Εσύ λες, θέλω να πάω με τον Ουγγαρέζο. Λέγατε, θέλω να πάω με τον Ουγγαρέζο. Δεν πρέπει να σκεφτείτε. Θέλω να πάω όμως με τον Βασίλη και με τον Θανάση, να πει η Κατερίνα. Θέλει ο Θανάσης να πάει με τον Βασίλη και την Κατερίνα.
3: Είναι όλες αυτές κοινές αλλά λίγο ξεχωριστές περιπτώσεις. Δηλαδή, η νέα αριστερά, αν θυμάστε, έφυγε. Ένας από τους λόγους που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν τότε ότι είχε φύγει ο Τσίπρας, ανέλαβε ο Κασελάκης, αλλού το πάτε εσείς, αλλού το πάμε εμείς. Δηλαδή, σαν να παρέμειναν κάπως σταθεροί.
0: Δεν
3: οπότε...
0: θυμάσαι καλά. Θυμάσαι ότι η Αχτσιόγλου είχε πει στον Τσίπρα ότι πρέπει να παραιτηθεί από πρωθυπουργός για να αναλάβει αυτή.
3: Ναι.
0: Τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τσίπρα.
3: Ναι. Θέλω να πω ωστόσο, σαν γραμμή, ρε παιδί μου, που παραμένουμε κομματικά, αυτοί υποτίθεται το κράτησαν, τώρα μπορούν να ξανασυναντηθούν με τον Τσίπρα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ
3: δεν ξέρει ακριβώς που βρίσκεται. Φαντάζομαι ότι θα μιλήσει με όποιον μιλάει.
0: Έχουν τώρα κοινοβουλευτή.
3: Δηλαδή, και μήπως κάνει αυτό που έκανε ο Γιούνκερ, να παίρνει τηλέφωνο οι ΣΥΡΙΖΕΙ.
0: Του ΣΥΡΙΖΕΙ.
3: Σε ΣΥΡΙΖΕΙ ή random τηλέφωνα. Είστε ευχαριστημένοι να συνεργαστούμε με Τσίπρα.
0: Η τελευταία δημοσκόπηση του έδωσε στο 1%. Για ποιο να πάρουν, το βράδυ ΣΥΡΙΖΕΙ.
3: Επειδή είναι λίγοι, πάρτε του εκεί να συνεννοηθείτε τηλεφωνικά τι θέλετε να κάνετε. Μετά, έλα Δημήτρη.
0: Επιστρέψαμε σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Pulse που δημοσίευσε χθες, ναι, ο Sky. Παρεμπιπτόντως τα νούμερα είναι ίδια. Οι Φλιτζάνικαν ίδια νούμερα με την Κοσιόνη.
3: Okay.
0: Που σημαίνει, εντάξει, βέβαια,
3: το δελτίο, ας πούμε,
0: το κάνει. Το κανάλι κερδίζει όμως. Γιατί δεν έπαιρνε τα ίδια λεφτά η Κοσιόνη που παίρνει η Φλιτζάνη.
3: Ορκίζεσαι.
0: Καλά, δεν ξέρω. Πάντως τώρα στο θέμα. Το Πασόκ επέστρεψε τρίτο κόμμα. Δεν είναι τέταρτο.
1: Θα πέσει κι άλλο.
3: Θα το χειροκροτήσω. Μη σας πω τώρα και συγγνώμη, δεν θέλω να λέω τέτοια. Είμαι έτοιμος για πρώτη φορά στη ζωή μου να το ρίξω Πασοκάρα μόνο και μόνο για να καβαλήσει τη δεύτερη τη θέση. Σας το λέω ξεκάθαρα.
1: Δεν θα πλάσει ποτέ δεύτερη θέση.
3: Τι!
0: Πες αυτό που ήθελες να πεις,
1: λοιπόν,
0: και ας το Πασόκ κατά μέρος.
1: Λοιπόν,
0: που σχετικά την άποψή σου για το Πασόκ.
1: Πιο έξω από τα αριστερά που τα παρατηρώ, θα σου
3: πω. Πιο έξω τώρα πάμε.
1: Θα σου πω η κέντρο αριστερά τι παιχνίδι έχει παίξει. Αν θέλετε, είναι η δικιά μου ανάλυση.
3: Α, η κέντρο.
0: Είναι μεγάλη. Γιατί πρέπει να πάω σε break. Αν μπορείς να μου δώσεις τη short version.
1: Λοιπόν, άκου, η short version είναι ότι έβαλε τους αυτοφοράκηδες μπροστά πριν 4 χρόνια. Ο Τσίπρας λέει, θα βγείτε εσείς, θα μου πείτε φύγε Αλέξη και καλά. Φύγε Αλέξη να,
0: για να κάνω τώρα το comeback.
1: Να ετοιμάσω το comeback. Θα μείνετε εσείς, θα καθαρίσετε το οικόπεδο από πολλάκιδες, μάκιδες, τσάκιδες.
0: Θα τον πιείτε όμως.
1: Δεν πειράζει, θα τον πιείτε. Γιατί μετά.
0: Όπως είχε κάνει ο Τράκης στον Παναθηναϊκό.
1: Μπράβο, γιατί μετά.
0: Που είχε λείψει ένα χρόνο για να τον πιει ο Παναθηναϊκός και να γυρίσει με τα φαΐων και κλάδων.
1: Και όταν θα ξαναγυρίσω, θα φανεί ποιους θα πάρω από κάτω μου. τους συνεργάτες που θέλω και όσοι μου πήγανε κόντερ θα έχουν φανεί πλέον σε δύο χρόνια ποιοι ήταν οι προδότες και θα τους πετάξουμε και έτσι κεντροαριστερά θα μείνει με ένα πολύ μεγάλο δυνατό κόμμα και ένα δορυφόρο. Το δορυφόρο ακόμα δεν τον έχω εντοπίσει, πάντως είναι αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι, για μένα δεν θα μπουν βουλή, θα μπει ο Τσίπρας, θα μπει η Καρισιανού, θα μπει το ΠΑΣΟΚ μετά και θα συνεργαστεί λογικά με τον Τσίπρα για να πετάξουν έξω την Καρισιανού και να βγουν κυβέρνηση.
3: Ποιοι θα συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό που λες δεν βγαίνουν τα κόμματα.
0: Έτσι όπως το λέει τώρα, είναι ναι. ο μεγάλος καυγάς μες στο ΠΑΣΟΚ. Βγήκε ο Δούκας και είπε ότι αν πάμε σε δεύτερες κάλπες θα συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο κύριος Δούκας να πάει στο δημαρχείο του.
1: Εδώ θα είμαστε, παιδιά,
3: στο,
1: και
3: στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
0: Το ΠΑΣΟΚ τον βρίζει.
3: Πάντως. Στο Τσίπρα, συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με την Κωνσταντοπούλου. Φεύγει τώρα που καταραίει κιόλας δημοσκοπικά. Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί όπως είπες, απλώς θα πάρει όποιον.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα, ρε παιδιά, εγώ έκανα λάθος.
3: Ο Τσίπρας, λέω, με την Κωνσταντοπούλου δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας αριστερά με αριστερά. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συνεργαστεί σαν κόμμα αυτό δεν που είπε ο Θανάσης θα κάνει, θα πάρει αυτούς που θέλει ναι. και δεν θα ασχοληθεί με κάτι άλλο. Και τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσε με κάποιο άλλο κόμμα να κάνουν κολεγιά. Με το ΠΑΣΟΚ θα ήταν μια δυνατή συμμαχία. Δεν το βλέπω να γίνεται. Όχι. Μόνο μετεκλογικά ίσως το σκεφτούνε.
0: Ναι.
1: Παιδιά, και εγώ πιστεύω θα γίνω δορυφόρος του Ελλάς το ΠΑΣΟΚ.
3: Όχι θα.
1: Καλά.
3: Όχι δα.
1: Καλά. Εδώ θα είμαστε.
3: Καταρχάς, για να μιλήσουμε για κόμμα δορυφόρου, είναι συγκεκριμένα τα ποσοστά. Αυτές οι ορολογίες στην πολιτική επιστήμη είναι συγκεκριμένες. Κόμμα δορυφόρου και κόμμα Supernova και αυτά έχουν συγκεκριμένα ποσοστά.
0: Η Ελλάς.
3: Αν είναι, θέλω να σου πω, η Ελλάς με 20 και το Πασόκ με 13, δεν το λες δορυφόρο.
1: Εντάξει, δεν το λες δορυφόρο, αλλά θα γίνει ένας μεγαλύτερος συνεργάτης.
3: Πρέπει να είναι, ας πούμε, με 4 το Πασόκ εκεί και να καταραίει κάθε τόσο να του παίρνει βουλευτή να το. Κατάλαβε.
0: Σαν σήμερα. Αφήστε το δυνατό. Να γίνει, παιδιά. Το 1789, σαν σήμερα, ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλεξο από την Τίνο.
3: Καλά του κάνει.
0: Τα ξέρετε αυτά. Σαν σήμερα διακόψαμε διπλωματικές σχέσεις με Ρουμανία.
3: Καλά του κάναμε επίσης. 1906,
0: ούτε Δράκουλες θέλαμε ούτε τίποτα.
3: Τι είχαν κάνει.
0: Έλατε. Εξαιτία τη αδιάλακτη τάση τη τελευταία, τη Ρουμανία δηλαδή, στο ζήτημα των κουτσοβλάχων.
3: Α, όχι.
1: Κουτσοβλάχια.
0: Διαβάστε, ρε παιδιά, λίγο να πούμε τι είναι αυτά όλα, να τα ξέρουμε.
3: Μου ακούγεται ότι είχαμε δίκιο σε κάθε περίπτωση.
0: Το 41, σαν σήμερα, οι Ναζί, στο πλαίσιο των αντιπίνων που σας είχα πει και χθες, καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
1: Οι Γερμανοί αποκλείται να τα κάνουν αυτά, ήταν καλοί άνθρωποι.
0: Σαν σήμερα το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Ενθουσιώδης υποδοχή. Και όμως η καθηγήτριά μου, η κυρία Ευθυμίου, η Μαρία Ευθυμίου, εξαιρετική ιστορικός.
2: Την είχες καθηγήτρια.
0: Την καθηγήτρια.
2: Τι λες, ρε εσύ.
0: Είπε. Ως συμπέρασμα, και αν θέλετε ψάξτε το να, γιατί το είπε, γιατί εγώ δεν θυμάμαι και δεν θέλω να λέω κι άλλες ανακρίβειες, γιατί αρκετές παρούφες ακούνε τα ΜΑΠΕΣΟ, ακούγοντας ΜΑΠΕΣΟ, από όλους μας, όχι μόνο από ότι στην ιστορία της Ελλάδας αυτοί που πραγματικά μας έχουν φερθεί άσχημα δεν είναι οι Γερμανοί, είναι οι Ιταλοί. Τους οποίους μάλιστα επειδή έχουμε το ούνα φάτσα ούνα ράτσα, θεωρούμε και ψηλό αδερφό λαό, αλλά οι περισσότερο, τα μεγαλύτερα εγκλήματα, ας το πω, τα έχουμε υποστεί από τους Ιταλούς.
1: Καλησιά, σε εσάς το έλεγα. Στο χωριό μου, εμένα οι Ιταλοί το ρήμαξανε. Ο Γερμανός δεν πάτησε ποτέ. Ήτανε απέναντι που λέμε Πόρο Γαλατά, ναι. Η Κομμαντατούρ και λέγανε όλο τον τόπο οι Ιταλοί και δίνανε αναφορά στους Γερμανούς. Δεν ασχολούνται δηλαδή οι Γερμανοί με εμάς. Το τι πιάτσικο κάνανε οι Ιταλοί κάθε μέρα. Κοτόπουλο ώρα δεν είχαν αφήσει στα μέθανα. Τα σφάζαν όλα. Πράγματα μπαίναν στα σπίτια.
0: Ναι, αλλά στο Μαντολίνο του Λογαγού Κορέλη ο Ιταλός ήταν Γαλλός και είχε, τα έφτιαξε με την πελαγία.
1: Καλά, εντάξει, χειρότερη δεν είναι.
2: Υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν.
0: Σε ευχαριστούμε. 1961, έργα του.
3: Τα φτιάχνανε γενικά.
0: Έργα του Θεόφιλου, λαϊκός ζωγράφος ο Θεόφιλος, εκτίθενται στο Λούβρο. Και την χάνουν μάλιστα ενθουσιώδους υποδοχής. Το 67 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το αλκοτέστ. Το 1967.
1: Πώς το
0: έκανε, με σουλήνες ήταν.
3: Ποιος ξέρει τώρα.
1: Με κάνα χαρτάκι χημικό για το pH. Μήπως.
3: Ήτανε άραγε αυτό, με το τέλος πάντων στιγμιαίο όπως είναι
0: εκείνη
3: τώρα.
0: Την ώρα, λες.
3: Είναι στο στέλνε μετά από τρεις μέρες, ας πούμε.
1: Σαν σήμερα. Τα ναρκοτέστ πότε θα μπουν στους δρόμους.
0: Ναρκοτέστ.
1: Ναι, το έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ότι έρχεται.
0: Εδώ δεν έχουν τέθει σε λειτουργία. Εδώ δεν έχουν τέθει σε λειτουργία κάμερες. Ναρκοτέστ θα κάνουμε.
1: Ο αδερφός μου είναι σίγουρος ότι έχουν μπει σε λειτουργία, λέει, οι κάμερες.
0: Έχουν μπει, αλλά δεν καταγράφουν γιατί πρέπει. Δεν έχει σημασία. Εγώ και εγώ το πιστεύω ότι έχουν μπει. Πρέπει επίσημα, ας πούμε, η κυβέρνηση από τώρα μετράμε. Κατάλαβες τι γίνεται.
3: Okay.
0: Ναι, αυτές είναι σε λειτουργία, εγώ πιστεύω. Αλλά εφόσον μας έχουν πει ότι είναι εκτός λειτουργίας, αυτό μετράει. Τι μας έχουν πει, όχι τι ισχύει.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Άμα λειτουργούν, γιατί είναι εκτός λειτουργίας. Δεν έχουν το σύστημα.
0: Πήγανε να, να τις λειτουργήσουν και κάτι κρασάρανε, κάτι κάνανε σκατά.
3: Και εγώ αυτό υποπτεύομαι. Δηλαδή δεν μπορεί να σου στείλει ένα πρόστιμο σήμερα και αύριο κάτι να παίξει το σύστημα, γιατί θα αμφισβητηθεί όλο.
1: Κατάλαβε. Δεν θέλουμε 5 μου 3 το έχουν ακόμα. Δεν
3: πειράζει. Τόσο μέρα, 4.
0: Σαν σήμερα το 2001, λοιπόν, φεύγει από τη ζωή ο Άντωνι Κουίν, Μεξικάνο.
1: Μεξικάνο, νομίζω Βολιβιανό ή Χιλιανό.
0: Πάντως όχι. Αμερικάνος δεν είναι Μεξικάνο, Ιταλός.
2: Τέλος πάντων. Μεξικάνο, Αμερικανός.
0: Αμερικανός. Έπαιξε τον Ζορμπά, τον Έλληνα.
1: Πολύ κακό συνεργάτη λέγανε πάντως.
0: Έλα, ρε, ο Άντωνι Κουίν.
1: Από τους χειρότερους, λέει.
3: Ντίβα.
1: Ηθοποιούς, λέει, ένα συνεργαστή. Πολύ δύσκολο χαρακτήρα. Είχε και κάποιες πολύ μαύρες σελίδες της εποχής τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, αυτή η παραλία στη Ρόδο που λέγεται Άντωνι Κουίν.
1: Ναι, όντως. Υπάρχει.
0: Έχει σχέση με την ταινία εκεί, έγινε το.
1: Εκεί γύρισε να κάνει την εμβληματική σκηνή.
0: Στη Ρόδο έχει γίνει η ταινία.
1: Νομίζω και η Ρόδος ήταν και πολύ τουριστικό νησί.
3: Ήταν, βέβαια, και είναι, αλλά ναι, νόμιζα σε κάποιο πιο έτσι.
0: Τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
2: Στα Χανιά, ρε παιδιά.
0: Στα Χανιά, ρε.
1: Και στην παραλία. Μήπως πήγαινε εκεί σε αυτή την παραλία.
0: Παιδιά, μα πεσό. Μπορεί να υπάρχει να ισχύει κάτι που λέμε. Τα ξέρετε. Άμα θέλετε να ακούσετε κάτι που ισχύει, αλλάξτε σταθμό και ακούστε Γρηγόρη. Που δεν έχει έρθει.
3: Μήπως
0: ακόμα. Που δεν έχει έρθει ακόμα σε καμιά ώρα.
3: Μήπως ναι. Είπαν ότι εδώ είναι Χανιά, αλλά είχαν πάει στη Ρόδο για τα γυρίσματα.
0: Έχει γίνει αυτό.
3: Τα κάνουν αυτά, εννοείται.
2: Εδώ στην Αθήνα κάνουν τι παραλίε.
0: Τεχεράνη δεν κάνανε εδώ στην Αθήνα.
1: Βέβαια, έπαιξε ένα φίλο μου.
3: Και όλε οι ελληνικέ σειρέ που βλέπουμε, ξέρω εγώ, τύπου νησιά και τέτοια, οι παραλίε δεν κάνουν γυρίσματα στο νησί που θα πάνε. Για τα υπόλοιπα, γυρνάνε παραλία εδώ Αθήνα.
0: Τώρα πάντως που είπατε Ζορμπά, θυμήθηκα τον πιο αδύναμο κρίκο που έπαιξε η Ιωάννα Μαλέσκου και, δεν ήξερε, και τη ρωτάνε ποιος έγραψε τη μουσική του Ζορμπά και δεν ήξερε.
3: Ο φόβος μου μεγάλος είναι αυτός ότι θα πάμε σε κανένα.
0: Συγγνώμη, και σύμφωνα με ανεβεβαιότητες πληροφορίες που δεν βγήκαν στον αέρα, ο Θανάσης Πάτρας που ήταν δίπλα είπε: Είσαι σίγουρο δασκάλα. Αλλά αυτό κόπηκε στο μοντάζ. Δεν ξέρω αν έγινε.
1: Τέλος πάντων, έχει μπουκα να σου πει για την παραλία.
0: Κάτσε κάτι λίγο, Βασίλη.
1: Τι έλεγα.
0: Δεν σε διέκοψα.
3: Α, μην πάθουμε κανένα τέτοιο, ρε παιδί μου. Είναι η στιγμή. Δηλαδή, εγώ την καταλαβαίνω την κυρία Μαλέσκου. Μπορεί να το ξέρει και να το χιλιοξέρει.
1: Κολλάει το μυαλό, ρε.
3: Είναι η στιγμή, ρε, ζηλεύεσαι και με κάτι τέτοιες απλές ερωτήσεις, με κάτι νομούς, με κάτι πρωτεύουσες, με κάτι αριθμούς, με κάτι ημερομηνίες. Ξεφτιλίζεσαι.
2: Λοιπόν, η παραλία στη Ρόδο οφείλει το όνομά τη στον ηθοποιό Άντωνι Κουίν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τη ταινία Τα Κανόνια του Ναβαρόνε το 60 στη Ρόδο. Ο διάσημο στάρ μαγεύτηκε από την άγρια ομορφιά του μικρού όρμου.
1: Πολύ ωραία.
2: Αγόρασε
1: ταινία.
2: Την έκταση, λέει, για να δημιουργήσει ένα κινηματογραφικό, διεθνές κινηματογραφικό κέντρο, μια συμφωνία που τελικά ακυρώθηκε. Και έψαξα και ποιο ήταν το πρώτο αλκοτέστ που λέει άλλαζε χρώμα. Τώρα δεν βρίσκω ακριβώς που το είχα ψάξει, αλλά λέει ότι φυσούσε σε έναν ασκό και άλλαζε χρώμα και ανάλογα με το πόσο αλκοόλ υπήρχε, έτσι άλλαζε και πιο έντονα το χρώμα. Τέλος πάντων, υπήρχε μια διαφοροποίηση.
1: Το μπαλόνι, ρε, που από πράσινο γινόταν κόκκινο, τώρα το θυμήθηκα.
0: Το μπαλόνι.
1: Έτσι ήταν το αλκοτέστ. 80-90 μου το είχε πει ο πατέρας μου, ήταν φυσάγκα σαν μπαλόνι.
0: Έλα.
1: Και άλλαζε χρώμα. Και αν είχε πια αλκοόλ, νομίζω γινόταν κόκκινο. Κάτι τέτοιο. Και σε βλέπανε, οπ, σου λέει τι έχουμε εδώ.
2: Πάρα πολλές πληροφορίες.
0: Πολύ πληροφορία, παιδιά, στο Μάπε Σόου, έτσι. Βρείτε ποιες από αυτές ισχύουν και ποιες όχι. Για την ώρα, ονειρευτείτε και σκεφτείτε. Από σήμερα ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Ο τελικός του πρωταθλήματος.
1: Σήμερα εφιάλτης.
0: Για τον μπάσκετ μιλάω. Οπότε, καβατζώστε πίτσα μπιάνκα της Pizza Fan με Φιλαδέλφια στο κραστ πίσω. Μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Παίξτε τέτοια μπαλίτσα. Ό,τι πιο λαχταριστό έχει δοκιμάσει από Pizza Fan. Και όχι μόνο. Μπιάνκα μαργαριτά, μπιάνκα μπολονέζ. Φτιάξου στο μυαλό σου, από τώρα ψήστο, μπιάνκα Σίζαρς και μπιάνκα καρμπονάρα με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη. Ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις, με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιά στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα μόνο με Pizza Fan.
2: Τι τραγούδι.
3: Δεν έχουμε. Α, μπράβο σας. Να πω εγώ δύο καλημέρες εδώ στους μάπες στο 698-104-104-6. Στη φίλη μας στην Αθηνά, στο Δημήτρη. Καλημέρα και στην Δέσποινα. Μας έχει στείλει εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. 8 σελίδες είναι, θα το διαβάσω και θα σας τα πω μετά.
0: 8 σελίδες, βρε Θεόφοβη και εσύ.
3: Μα πραγματικά. Καλημέρα και στην φίλη μας την Γεωργία. Ήθελα, λέει, να σας πω ότι ξεκίνησα από πρώτη του μήνα καινούρια δουλειά σε σούπερ μάρκετ στο πόστο του Ψαράδικου. Οπότε έχετε και μια ψαρού στην παρέα.
0: Γεια σου, ρε ψαρού. Άρα, ξέρα μια ψαρού. Είχαμε συμμαθήτρια μια ψαρού. Λοιπόν, ό,τι έχει πάθει η συσκευή σου δεν θα σε αγχώσει αυτό το καλοκαίρι, γιατί η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι εδώ, κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Και πριν σας αφήσω για το τραγούδι της ημέρας που έχει επιλέξει ο Θανάσης ο Πασάκας, θα σας πω ότι φέτος το καλοκαίρι η Youth Lab κάνει την κίνηση ΜΑΤ στην αντιλιακή προστασία χειροκρότημα.
1: Ναι! Τα καλύτερα αντιλιακά, παιδιά.
0: Τα καλύτερα με πρωταγωνιστές. Σωστά και πολύ καλά. Τι είπες, τα πάτσεις μου λίγες χθες.
1: Τα πάτσεις στα μάτια. Μέχρι και εγώ έβαζα, έφυγαν οι σακούλες μετά.
0: Μου πάνε και άλλοι δε εχθές ότι μήπως έχω κάνει πεπτίδια. Είδες τι έχει κάνει άμα πιεις κάνα δύο μέρες και κοιμηθείς.
3: Έκανες πεπτίδια.
0: Χρήζεσαι.
3: Έκανες.
0: Όχι, δεν έκανα.
3: Ο Γιωργαντάς σε πήγε.
0: Όχι, ρε, με ρώταγε η Βάσια.
3: Πού τα κάνατε?
0: Η Βάσια Μανέτα και ο Μπάπης ο Παπαναστασάτος.
3: Έκανε και ο Κωνσταντάρας.
0: Δεν έκανα ρε λαλάκα.
3: Η Τσαγκρινού τους πήγε, φίλε.
1: Αυτή τους ξεκίνησε.
3: Αυτή τους πήγε και τους τρεις. Ελλάδα, τα βόρεια, θα σας πω για πεπτίδια.
1: Έτσι και μου σκάσει το Σεπτέμβριο με βαμμένο μαλλί, αποχωρώ.
0: Ποιος τώρα?
1: Για σένα το λέω.
0: Με πρωταγωνιστές τα αγαπημένα Matte Invisible Stick, το SPF 50 και Matte Makeup Stick SPF 50. Πάλι 50 είναι αυτό, Βασίλη. Η νέα καμπάνια της Youth Lab μας θυμίζει πως η σωστή στρατηγική κάνει τη διαφορά και στην επιδερμίδα σου. Λοιπόν, η κάθε επιδερμίδα έχει διαφορετικές ανάγκες. Ανάλαφρη καθημερινή προστασία, αντιγερμανική φροντίδα, ματ αποτέλεσμα, χωρίς λιπαρότητα, φυσική κάλυψη με χρώμα.
3: Εσύ τα θες όλα αυτά.
0: Όλα τα θέλω. Ή ακόμη και συνθέσεις που χαρίζουν βαθύ ομοιόμορφο μαύρισμα. Εγώ τα θέλω όλα, άρα Youth Lab. Με μεγάλη γκάμα αντιλιακών προσώπου και σώματος, Youth Lab έχει την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή του καλοκαιριού. Παιδιά, είναι απαραίτητο. Στην πόλη, στην παραλία, στις διακοπές ή on the go. Ο Βασίλης, λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή της 9 η ώρα, γύρω στις 8.30 ξεκινάει και πασαλίβεται.
3: Και θα σας πω μετά, αν θέλετε συγγνώμη, τι σημαίνουν αυτά τα SPF 30, 50, 15, 20, 100 που ακούμε.
0: Γιατί το σωστό αντιλιακό δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή συνήθεια. Είναι η πιο έξυπνη κίνηση προστασίας για την επιδερμίδα σου, το οφείλεις. Πάμε στο κομμάτι και επιστρέφουμε τον Βασίλη να μας πει τα SPF 30, 50 και 150.
1: Λοιπόν, βάλαμε Ελένη Δήμου, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
3: Δεν πειράζει.
0: Κάνας δεν τελείωσε.
1: Δεν το λέω για μένα. Επειδή αρχίζει νέα καριέρα. Επειδή αρχίζει τώρα νέα καριέρα η Μπούκα, το αφιερώνουμε στην κοπέλα της παρέας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ και ποιος.
0: Η Μπούκα, λοιπόν,
3: εδώ μας παρατάνε και τους αφιερώνουμε τραγούδια στην εκπομπή.
0: Ξεκινάω μια συνεργασία με το Swiffer.
3: Καλή επιτυχία.
0: Και έχουν φέρει, έχουν στείλει το προϊόν για να φτιάξω ένα βιντεάκι.
3: Ναι.
0: Το έχουν στείλει στο. Τα στέλνω στο My Radio που υπάρχει, ναι, μόνιμα και ένας άνθρωπος. Είτε είναι ο security, είτε είναι τα παιδιά. Ναι.
3: Το χεράτο ή τη σκουπίτσα.
0: Το χεράτο.
3: Ωραία. Το χεράτο, παιδιά, το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ.
2: Ωραία. Δεν έχω καλύτερο. Εγώ τα Swiffer.
0: Τα περιμένω, λοιπόν, όχι για να τα χρησιμοποιήσω, για να κάνω το βιντεάκι.
3: Ναι.
0: Κάτι συνεργασία μου. Μισό λεπτό.
2: Ωραία.
0: Λέει, λοιπόν, η Μπουκά προχθές μου στέλνει, σου έχουν στείλει εδώ αυτά να στα φέρω. Φέρτα. Χτες, λοιπόν, εγώ περιμένω γιατί έχω deadline. Πρέπει να κάνω το βιντεάκι. Κατερίνα μου τη λέω, πού είναι τα Swiffer. Και τι μου στέλνει. Θα σταφέρω. Τώρα σκούπισε με κανονική σκούπα μέχρι να σταφέρω.
2: Καθάρισε με ένα πετέξ.
0: Καθάρισε με ένα πετέξ, μου λέει.
3: Πάρε μια στούπα. Πάρε μια μαλαστούπα και κάνε.
0: Καταλαβαίνετε, μου γυρίζει το μάτι.
2: Μου γυρίζει
0: το μάτι με τη γλώσσα. Δεν έχει σημασία.
3: Γιατί το έκανε.
0: Μου γυρίζει το μάτι με τη γλώσσα τη.
3: Γιατί ήθελε να καβαλήσει.
0: Κατερίνα είναι εμπορικό με deadline. Και λέει, αχ, με συγχωρεί, με συγχωρεί.
2: Άμα ήξερα ότι είναι εμπορικό, θα το έχω και εγώ πιο έντονα στο μυαλό.
0: Ναι, το θέμα είναι το πόσο κολλητή νιώθει ότι είμαστε.
2: Δηλαδή να σου πω.
0: Πού είναι αυτό που μου πες, θα μου φέρεις και μου λες, καλά, τώρα καθάρισε με βετέξ.
2: Είπα, το ξέχασα.
0: Δηλαδή είναι αυτό που τη λες μία κουβέντα και σου επιστρέφει 99.
3: Από μόνη τη. Πρέπει τώρα ή να του μοντάρεις το βιντεάκι που είσαι κούκου digital ή να πας να του καθαρίσεις γυμνή. Δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τεμπέλα από αυτήν. Αυτά παράτσιτα κούκου digital.
1: Και γενική ήταν, αφού δεν σου πλήνε με κανένα μπλουζάκι το παράτσι.
0: Και έλα να μου κάνεις και εμένα καμιά δουλειά.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.

0: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
0: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιο να σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής, Βάρναλη 24, Αγρίνιο, φτιάχνει το κλίμα.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
8: Today 104,5. Το ραδιο

0: Αυτός είναι ο Παντέλος και σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά. Ακούτε το Muppet Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πραγματικά. Όχι επειδή είναι το σύνθημά μας εδώ και 19 χρόνια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ελά, πραγματικά ευχαριστούμε, γιατί αφήστε τους άλλους να παλεύουν για την πρώτη θέση. Εμείς εκεί στην τελευταία, ως κακομοίριδες, δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε και έχουμε την άνεση να αράζουμε. Να έρχεστε κι εσείς όποτε ξυπνάτε. Όπως ξυπνάτε, να μην το παίζετε χαρούμενοι αισιόδοξοι. Θέλω να πω μια ειδική καλημέρα στους ταρίφες που μας ακούνε και εχθές ειδικά που κυκλοφόρησα αρκετά, σταματούσαν και με χαιρετούσαν. Δεν ξέρω αν έπεσα εγώ στους 4 ταρίφες που ακούνε Muppet Show. Mm-hmm. Αλλά respect, παιδιά, και να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας, ειδικά τώρα που έμαθα και το καθεστώς. Που ένας από εσάς μου μίλησε και μου είπε αυτό που ισχύει, ότι είναι δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν πάρει τις άδειες και τα αυτοκίνητα και εκεί δουλεύετε ουσιαστικά οι περισσότεροι. Λίγοι, σου λέει, είναι αυτοί που έχουν μείνει με αμάξι και άδεια δική τους. Τις έχουν εκχωρήσει και από εκεί και πέρα εσύ πηγαίνεις εκεί και έχεις το, παίρνεις το μισθό σου. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber με το Θανάση Πασά, την Κατερίνα Μπούκα και τον Βασίλη τον Βλάχο.
2: Το Δημήτριο Γκαρέζο.
0: Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρυθμίση του ήχου, η ραδιοσκηνοθεσία.
1: Και να πω και εγώ ότι καλημέρα μου στα κορίτσια στο φούρνο στη Νέα Σμήνη. Ξέρουν αυτές που σταμάτησα εχθές. Λένε ευχαριστούμε που υπάρχετε, σας ακούμε κάθε πρωί γιατί σε αυτή τη χάλια χώρα θέλουμε να ακούμε τη χειρότερη εκπομπή. Λέω
2: κορίτσια.
1: Μάστε καλά.
3: Μας κάνατε.
1: Ναι, ναι, λέει, δεν θέλουμε να μάθουμε, λέει, σε κάτι σωστό. Είμαστε Ελληνίδες. Λέω μπράβο σας.
2: Συνεχίστε να μας ακούτε.
0: Θέλετε να μάθετε κάτι άλλο σωστό. Στην,
3: ναι.
0: Ναι, θα πάτε στα Burger House, mm-hmm. Στα Goodies Burger House στη Νέα Σμύρνη. Γιατί έχω λύση φοβερή για να αποζημιώσει τον εαυτό σου μετά από μια δύσκολη μέρα. Όταν δροσίζει λίγο καιρό προς το βράδυ που τρως, να τσιμπήσεις τα καινούργια τα καινούργια τα Goodies Saucy Chicken Burgers, να τα απολαύσεις, αφού βέβαια βρεις αυτό που σου ταιριάζει και σε εκφράζει. Μιλάω για τα 4 νέα απίθανα Saucy Chicken Burgers, το Chipotle Fire που είναι το πικάντικο, που είναι το καυτερό, το Thai Pickle που είναι το πικάντικο, δηλαδή το spicy, αυτό που έχει τα καρικεύματα τα ταϊλανδέζικα, το White Barbecue που είναι με την βελούδινη την barbecue, τη λευκή ίσως, και το smoky mayo που είναι με την καπνιστή μαγιονέζα. Δεν χρειάζεται περισσότερα, διάλεξε εσύ αυτό που σου ταιριάζει από Goodies Burger House και έχει κάτι να περιμένεις για να πας να ράξεις αυτό το πάρα πολύ ωραίο χώρο επίσης στα Goodies Burger House, που σου δίνουν και, ξέρεις, σου δίνουν και τέτοιο για να χτυπάει
2: όταν είναι έτοιμη η παραγγελία σου.
0: Ναι, όταν είναι η παραγγελία σου, ναι.
2: Τελειώσανε εκείνα τα ωραία που ξέραμε εμείς στο Αγρίνιο και έλεγε παιδιά!
0: Ναι, δεν έχει παιδιά. Ναι, παιδιά, ελάτε. Ή στο goodies.com ή στο goodies application. Λοιπόν, Βασίλη, πες μας για τα FX 50 και 30 και.
2: Λοιπόν,
0: FXP.
2: SPF.
0: SPF.
2: SPF και αντιλιακά. 50 συνήθως που χρησιμοποιούμε για το πρόσωπο ή όσοι έχετε πολύ έτσι ευαίσθητο λευκό δέρμα και θέλετε πολύ προστασία στα πρώτα μπάνια. Mm-hmm. Μετά πάμε 30, 20, 10, 5.
0: Όταν αρχίσει και παίρνει χρώμα, δηλαδή.
2: Όταν αρχίσει πια και παίρνει χρώμα και θες να συνεχίσει να παίρνει, γιατί κάποιοι δεν θέλουν και πολύ να παίρνουν χρώμα. Το θέμα λοιπόν δεν είναι ότι σου παρέχει περισσότερη προστασία.
0: Ναι.
2: Είναι ότι χρειάζεται λιγότερο συχνά ανανέωση το 50 σε σύγκριση με το 30, το 20. Ο δείκτης προστασίας δηλαδή δείχνει το χρόνο που σε καλύπτει και δεν χρειάζεται να το επαναλάβεις.
3: Τι λες καλά.
2: Αν δηλαδή εγώ
0: το 30 θέλει συχνά ανανέωση, το 50 το ξεχνάς.
2: Λιγότερο συχνά,
0: ναι.
2: το 10 πιο συχνά.
3: Ξέρουμε τους χρόνους, ας πούμε.
2: Για τα αντιλιακά εννοείς μεταξύ τους. Άμα χρησιμοποιείς 50 για περίπου πάνω από μία ώρα είσαι καλυμμένος και ανάλογα αν θες να πάρεις ή δεν θες και καθόλου. Εγώ ας πούμε μπορεί να βάζω 20 σε όλο το σώμα, αλλά να βάζω κάθε μισή ώρα με 40 λεπτά, οπότε να μην μαυρίσω, να μην καώ, να μην προχωρήσει παρακάτω.
0: Εσύ τι ήταν αυτή η φωτογραφία που ανέβησε χθες, που έχεις πάει στη Χιλιαδού. Τι ήταν αυτά τα χυμαδιά που είδε, τι ήταν αυτά τα κομμουνιστικά. Ηρέμησε εσύ λίγο, Μορυφασέα. Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε.
1: Είναι το μπόχο στάιλ του.
2: Είναι το πολύ ωραίο σποτ που πάω εδώ. Καλό, στην Αθήνα, μια ώρα είναι
0: τέλος πάντων. Με τα αρμυρίκια.
2: Με τα αρμυρίκια και τα πάρα πολύ ωραία. Είχαμε πάει χθες με κάτι φίλους, τον Αντώνη που τον είδα τη φωτογραφία, την Αθηνούλα εκεί που δεν την είδατε μας έβγαζε.
0: Την Αθηνούλα να μας δείξει.
2: Την Άθενς. Βεβαίως θα σας δείξω και την Άθενς. Και του είπα, επειδή πρώτη φορά πηγαίνουμε με τη συγκεκριμένη παρέα, εγώ πάω χρόνια. Μη δω τίποτα στα στόρια πάνω, να εκεί το σποτ, να σε αυτό τέτοια και κουβαληθώ την άλλη Δευτέρα και είναι εδώ όλα τα συνεργεία της τηλεόρασης, θα γίνω έξαλλος. Παραμένει μυστικό το σποτ, για μία ώρα διαδρομή εκτός Αθήνας είναι ό,τι καλύτερο έχω βρει.
0: Άντε ρε.
2: Ναι, αμέ, αλλά είναι λίγο τέτοιο. Θέλει ας πούμε να πας με το νεράκι σου,
0: δεν έχει καθόλου σκαρφάλωμα.
2: Από εκεί που ήμασταν, το αυτοκίνητο είναι ακριβώς από πίσω και δεν φαίνεται.
1: Αυτά τα βάτα ξέρω που είναι. Είδα τώρα το story.
0: Δεν έχει και. Δεν έχει πολύ κόσμο. Δεν μπορώ να φέρω και τον Κούπερ μια μέρα, ας
2: πούμε. Δεν έχει καθόλου κόσμο. Μόνο στα πολλά μέτρα έχει μια καντίνα, ας πούμε, οργανωμένες τρεις ξαπλώστρες μπροστά.
1: Παιδί μου, αυτό ωραία. Δεν φαίνεται για παράλληλα από πάνω από τον δρόμο.
0: Νομίζω... Αφού δεν ξέρεις που λέει, ρε
2: φίλε. Κατάλαβα. Περίπου μπορεί να κατάλαβε.
1: Νομίζω ότι είναι πέρασμα, δεν το ξέρεις. Περάσει και πάει κάποιο ντόπιο ή κάποιο που έχει ξαναπάει εδώ.
2: Όχι,
0: δεν το έδειξε.
3: Δεν κοίταξα τι έχει από κάτω.
1: Τι κοίταζες, Μπούκα?
2: Κοίταγε το τραπεζάκι με τα μεζέδες.
1: Μπούκα, δεν τρέπεσαι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στους μάπες και αμέσως μετά το θέμα της Κατερίνας.
2: Να δούμε λίγο τι γίνεται με τις κλήσεις που λέγαμε νωρίτερα, κατά πόσο οι κάμερες καταγράφουν. Διότι βλέπω εδώ άρθρο στο Earth News από το χθεσινοβραδινό δελτίο που λέει από τα τέλη Μαρτίου τέθηκε σε πιλωτική εφαρμογή το σύστημα. Έχουν βεβαιωθεί 2.453 κλήσεις. Έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις και έχουν γίνει δεκτές μόνο οι 52. Και από εκεί και πέρα βλέπω μια σειρά από άρθρα τις τελευταίες ημέρες. Ναι, βλέπω βέβαια μια σειρά από άρθρα τις τελευταίες ημέρες με διάφορες ενστάσεις. Υπάρχει, βλέπω εδώ χθες ρεπορτάζ, κλήση για ξύσιμο αυτιού και συνοδηγό που δεν υπήρχε καν. Οι έξυπνες κάμερες που δεν είναι και τόσο έξυπνες. Προφανώς υπάρχουν ακόμη πολλά θέματα, ναι, από ό,τι βλέπω.
3: Ξύσιμο αυτιού γιατί? Επειδή παίρνεις τα χέρια από το τιμόνι. Μπορεί.
1: Δεν νομίζω να ισχύει.
3: Ναι.
1: Άλλο θα μπερδεύσει και εκεί.
2: Μπορεί να του δώσει κλίση για κινητό και όλος απλά να έξινε το αυτί του.
3: Κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Ναι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Έχουμε από μάπες ή να πάω στο καθένα.
2: Βεβαίως. Καλημέρα να πούμε στη φίλη μας την Μέλανη. Καλημέρα, πουλάκια μας.
0: Καλημέρα, Μέλανη.
2: Okay, το ακούμε. Καλημέρα να πούμε και στον φίλο μας τον Γιάννη. Καλημέρα και στον Χρήστο. Καλημέρα και στην Irene που μας έχει στείλει καλημέρα και πολύ ωραία φωτό.
0: Καλημέρα σε όλους. Δεν έχουμε βάλει και θέμα ημέρας για να αρχίσουν να μιλάνε.
2: Όχι, μου άρεσε πολύ το χθεσινό μας. Τι μου παρέχετε δωρεάν, η αλήθεια είναι.
0: Το τζάμπα,
2: Ναι, περάσαμε ωραία με αυτό.
0: Καλώς. Πάμε, άμα θέλετε, συνεχίστε. Πάμε στο θέμα της Κατερίνας. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Λυπάμαι για αυτό.
0: Εμείς λυπόμαστε για λογαριασμούς.
3: Ναι, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για την απιστία και θα σας πω τι παίζει στην κάθε χώρα. Είναι κάποιες χώρες οι οποίες είναι σε αρκετά υψηλό ποσοστό απιστίας και ίσως δεν το περιμένετε.
1: Ωραία, πρέπει να μαντέψουμε λίγο ποια είναι η πρωταθλήτρια. Γιατί εγώ τις είπα δύο χώρες που πίστευα και μου λέει δεν είναι αυτές.
0: Πάντως η Σουηδία, επειδή έχει θέσει καμία συζήτηση, δεν είναι. Αν θεωρείς ότι.
3: Κοίταξε. Μπορεί να μην το έχουν και για κέρατο.
1: Αυτό στις βόρειες χώρες δεν το θεωρούν απιστία να πας με 2-3. Σιγά δεν έχει.
0: Όχι, σου λέω. Οι Σουηδοί, αυτό που, επειδή πήγε ένας φίλος μου και κάνανε, ρε παιδί μου, πιάσανε κουβέντα με τους ανθρώπους, ούτε καν ξεναγούς, τους οδηγούς που τους πηγαίνανε αυτό και λέει, τους λένε, ρε παιδί μου, τι στα καραβάκια στη Σουηδία έχει ένα σύμπλεγμα νησιών, τέλος πάντων, που πηγαίνεις. Και πιάσανε κουβέντα με τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτά τα καραβάκια. Και τους λένε, πείτε μου 2-3 στερεότυπα που έχετε για την Σουηδία. Ένα από αυτά ήταν ότι πάνε με πολλούς συντρόφους και λέει, όχι. Είμαστε μονογαμικοί, απλώς. Παίρνουμε πολύ νωρίς και πολύ εύκολα διαζύγια. Αλλά μην νομίζετε λέει, ότι ένας Σουηδός πηγαίνει με πάνω από 10 συντρόφους στη ζωή του. Μέσος έτσι.
2: Ναι, επίσης σου λέει, ρε παιδί μου, δεν θα ξεκατηνιαστούμε εμείς. Αυτό είναι το Σουηδία που λέμε εμείς περισσότερο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ότι πάει όπως θέλουμε.
1: Τέλος.
0: Ναι. Αυτά είπε αυτός στη φίλη μου. Τώρα από εκεί πέρα τι ισχύει.
1: Για διάλεξε μια χώρα.
2: Σίγουρα υπάρχουν και κατηγορίες.
1: Ποια είναι πιο άπιστη χώρα για σένα?
0: Άπιστη.
1: Ναι.
2: Global τώρα πάμε, δεν πάμε Ευρώπη.
3: Είναι global, ναι.
1: Παιδιά, λοιπόν,
0: εγώ τους Έλληνες θα τους έβαζα στην top τριάδα πάντως.
1: Εγώ θα φύγω από Ευρώπη.
3: Αλλά πιστεύω. Συγγνώμη, δεν
0: κάτσε
3: είναι.
0: Κάτσε να χαλάσει λίγο να ακούσουμε και κάτι. Πες μην πεις.
1: Να μην πούμε λίγο πιο.
0: Μα δεν λέμε όμως. Μόνο λέμε τι θα πούμε.
3: Θέλει να πει τη χώρα του ο Θανάσης.
0: Πες τη ρημάδα τη χώρα σου.
3: Δεν είναι στα top η Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι και ειλικρινής εγώ στις απαντήσεις.
0: Ποια λες εσύ?
1: Κορέα θα πω.
2: Κορέα.
3: Κοίτα, η πρώτη.
0: Μόλις το φωνάξω, παίρνει πάπια. Παίρνει πάπια. Σταυρώνει τα χέρια του, τα δένει. Και θέλω και δεν θέλω να σου πω τώρα.
2: Άσε με
0: ήσυχο.
3: Δεν είναι η Κορέα, είναι η Ταϊλάνδη. Με 51%, 51% απιστία.
1: Κοντά.
3: Επίσης,
2: 51%.
1: Ναι. Ένα στους δύο δηλαδή.
3: Εγώ πιστεύω ότι λέμε ψέματα και ότι όλα τα ποσοστά είναι υψηλότερα. Απλά κάποιοι από αυτούς το παραδέχτηκαν.
2: Εντάξει, εμείς τώρα θα πάμε με αυτό.
0: Στην Ταϊλάνδη είναι που έχει και που είναι αυτά τα αγορίτσια.
2: Σε εξωτουρισμό έχει πάρα πολύ.
3: Έχει πολύ σε εξωτουρισμό.
1: Άστο γενικό.
2: Και ανηλίκο.
3: Άσχημα.
2: Πολύ.
3: Ναι. Άσχημα.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Στη Γερμανία επίσης έχουν αρκετά υψηλό ποσοστό. Μου κάνει εντύπωση η Γερμανία είναι πιο πάνω από την Ιταλία. Η Γερμανία είναι 39%, η Ιταλία 36%.
0: Ναι, εγώ το περίμενα αυτό.
3: Το περίμενε.
1: Οι Γερμανοί το βρέχουνε πολύ.
0: Οι Ιταλοί.
2: Ρε παιδί μου, βρέχτο, γιατί να τάχεις με τον άλλον και καλά αποκλειστικά.
0: Γενικά η θεωρία είναι ότι αυτοί που το φωνάζουν συνήθως δεν το πολύ κάνουν.
3: Ναι, ναι.
0: Αυτοί που είναι πιο σιγανά από τα μάκια είναι και οι πιο...
3: Είναι σκυλιά που γαυγίζουν.
0: Έτσι νομίζω εγώ.
3: Επίσης η Δανία... 46% η Δανία.
2: Λες,
3: πού πάει ο κόσμος μέσα στο κρύο, ρε παιδάκι.
1: Εγώ, φίλε,
0: μα
1: το
0: στο κρύο, δεν είναι στο κρύο, μέσα είναι. Γι' αυτό σου λέει, εδώ καθόμαστε μέσα, δεν κάνουμε και να δεν ρίχνουμε και ένα.
3: Απιστή. Απιστή. Δηλαδή, φεύγεις από το σπίτι σου.
0: Και πας σε ένα άλλο σπίτι.
3: Ναι, αλλά βγαίνεις μέσα στο κρύο.
1: Κατάλαβες τώρα γιατί οι Κοπενχάγοι περπάταγαν και όλοι ήταν χαρούμενοι.
3: Ξέρεις τι γίνεται. Στην Κοπενχάγη είναι όλοι γυμνασμένοι και σου λέει ότι η γυμναστική ανεβάζει τη λίμπιντο. Εγώ εκεί το αποδίδω.
1: Και τα γυμναστήρια ήταν και 24 ώρα.
3: Ο Βασίλης γιατί έχει συγκλονιστεί.
2: Έχω απογοητευτεί από αυτά τα ποσοστά που ακούω.
0: Εγώ, ας πούμε, γιατί πιστεύω ότι πέραν του προσωπικού μου, της προσωπικής μου εμπειρίας, όχι ότι εγώ έχω κερατώσει, έχω κερατωθεί.
2: Ποια Δανέζα το έκαμε.
0: Έχω πολύ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έρθει σε καταστάσεις, είμαι μάρτυρας καταστάσεων κεράτου. Είτε ως τρίτο πρόσωπο, είτε το έμαθα, είτε το γνωρίζω, είτε μου το έπανε, είτε το είδα με τα μάτια.
2: Ναι, κοινωνός.
0: Κοινωνός. Πιστεύω λοιπόν, και θα το πω και μπορεί και να με συμφέρει, ότι επειδή εμείς είμαστε πολύ ηθικολόγοι ως Έλληνες,
3: ναι,
0: τι είναι το σωστό, κουνάμε το δάχτυλο,
3: ακριβώς,
0: η θρησκεία, ο Χριστός κτλ. Ακριβώς για τη θεωρία που σας είπα πριν, ότι αυτός που περισσότερο λέει ότι δεν το κάνει, το κάνει περισσότερο, νομίζω το κάνουμε πολύ. Αλλά δεν το παραδεχόμαστε.
3: Είναι
0: ανομολόγητο. Μην σας πω ότι λέμε και ότι δεν το κάνουμε, δηλαδή λέμε το αντίθετο κιόλας.
3: Ναι. Συμφωνώ εγώ με αυτό. Η Ελλάδα είναι στο 36% μαζί με τους Ιταλούς.
1: Λίγο είναι, ρε
3: παιδί. Ψέματα. Κάτω.
1: Ψέματα είναι.
0: Βασίλη, έχουν δει τα μάτια μου πράγματα που δεν θα. Και να στα πω, μπορεί και να στα έχω πει. Ναι. Δεν τα πιστεύεις.
2: Πόσο μα 33 τι μας είπες. Το
3: 36%. 36.
0: Το χειρότερο δεν είναι η απιστία στο γάμο. Πες άντε, αυτό έχεις την έννοια. Καλά, δεν υπάρχει άντε, αλλά λέω τώρα εγώ. Προσπαθώ να καταλάβω. Έχεις την έννοια της δέσμευσης και λες ας ξεσκάσω.
2: Μπορεί όχι να είναι και 100 χρόνια.
0: Ναι, όχι το δικαιολογώ.
3: Ναι.
0: Λέω λίγο, προσπαθώ να βρω μια δικαιολογία. Ένα σκεπτικό που μπορεί να έχει ένα σου κερατώνει. Εδώ μιλάμε για σχέση. Δηλαδή μπορείς στην τελική να χωρίσεις. Δεν είναι ανάγκη να κερατώσεις. Εγώ σας μιλάω για σχέσεις ότι πέφτει κέρατο.
2: Το ένα στους τρεις το ακούω πολύ. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω το ποσοστό, αλλά είναι και πάλι.
3: Καλά, δεν θυμάστε που είχαμε διαβάσει μια άλλη έρευνα που έλεγε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών των dating apps είναι σε σχέση ή παντρεμένη.
2: Καλά, άσε και τι θεωρούμε πια ή μπορεί να μην θεωρούμε κέρατο. Δηλαδή, αν εγώ έχω γνωρίσει την Κατερίνα social mediaκά ή στα dating apps και παίζει ένα sexting ημερών. Και αυτό, ρε παιδί μου, ακόμη και να μην έχουμε βρεθεί, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
3: Ναι,
2: μέσα
3: σχέση,
2: είναι.
3: Ναι,
1: δεν θέλω να σας ρίξω από την καρέκλα, αλλά πάνω το 50%.
0: Από το συννεφάκι μας, Θανασί.
1: Πάνω από το 50% είναι η Ελλάδα.
0: Και εγώ συμφωνώ.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Και εγώ που έχω δουλέψει αρκετά βράδυ, παιδιά, δεν έχω δει κάτι που να μην με πηγαίνει σε αυτό το ποσοστό.
3: Αλλά κοίτα, ρε παιδί.
0: Κάτσε, εσύ πότε δουλέψεις βράδυ τώρα? Πριν από 10 χρόνια.
1: Όχι, δεν έχει σημασία.
0: Τώρα λέμε, τώρα σου λέω χειροκροτήσεις. Χειροτερεύσει η κατάσταση.
1: Το ξέρω, μα φαινότανε. Δηλαδή, πώς θα γίνει καλύτερη.
3: Παιδιά, και η Γαλλία υψηλά με 43% και η Βραζιλία 45%.
1: Η Βραζιλία τώρα το 45% είναι ψέμα, μου. Είναι όχι, λέω 80%.
0: Η Γαλλία και το φωνάζει και το κάνει.
3: Έχω
0: γιατί η Γαλλία
3: πολλά,
0: φωνάζει ότι είναι σεξουαλική
3: χώρα. Ναι. Έχω
2: παιδιά,
3: ακούσει πολλά σχόλια για Γάλλους.
2: Σεξουαλική ή ερωτική. Το ίδιο σκεφτόμουν και για την Ιταλία.
0: Εγώ πιστεύω σεξουαλική. Φωνάζει. Τι φωνάζει, τι είναι, λες.
2: Τι φωνάζει.
0: Σεξουαλική.
1: Παιδιά, συγγνώμη.
0: Το έχουν μέσα στην τσόντα
2: αυτή. Ναι.
1: Αλλά πέρσι...
2: Το τελευταίο, το ταγκό το χορεύουν.
1: Θυμάστε που σας είχα πει το καλοκαίρι ότι είχα πάει στο γάμο το πολύ ωραίο του φίλου μου. Του... Δεν θα πω τώρα το
2: λόγο. Πόσοι κερατωθήκανε.
0: Του Ζεράρ. Του Ζεράρ.
1: Του Ζεράρ. Ο Ζεράρ ήταν 5 χρόνια στο Σάο Πάολο. Το μεγαλύτερο μου λάθος. Μας παρακαλούσε να πάμε ένα ταξίδι φίλοι και δεν πήγαμε. Δεν είχαμε λεφτά οι άφραγοι. Τέλος λοιπόν.
0: Λάθος τώρα αυτό.
1: Λάθος.
0: Να σε φέρω σε επαφή με το Βάιο, το φίλο μου που έχει τη θεωρία ότι όταν μπορεί να πας σε ένα ταξίδι, να πεινάσεις να το πας όμως. Γιατί δεν μπορείς να ξαναπάς.
1: Ήταν λάθος. Τέλος λοιπόν, μας έλεγε ιστορίες από το Σάο Πάολο. Ναι. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι γινόταν. Και ήταν σε μια κολοσσό εταιρεία οικονομολόγων. Ήταν μέσα, γινόταν, μου λέει, πατήσε με πατώσε από το πρωί ως το βράδυ κάθε μέρα. Έτσι λένε οι Βραζιλιάνοι. Πας για ένα καφεδάκι θα το βρέξεις.
2: Ο Έλληνας, ωστόσο.
1: Έτσι, ρε φίλε, το, ρε, εγώ
0: ξέρω,
1: δεν πήγα.
0: Το λένε σε, για
1: πέντε χρόνια ζούσε.
0: Για πολλές χώρες το λένε αυτό, ότι πηγαίνεις και ψαρεύεις δηλαδή.
1: Πέντε χρόνια.
2: Και για την Ελλάδα το λένε αυτό.
1: Ναι, ισχύει και στην Ελλάδα.
0: Σίγουρα θα το λένε και για την Ελλάδα.
3: Ωστόσο, εγώ αλήθεια να ρωτιέμαι πού γίνονται αυτά, γιατί εγώ δεν για τα έχω δει ποτέ.
2: Παντού και πουθενά. Νομίζω ότι είναι θέμα διάθεσης και το τι ο καθένας ακριβώς ψάχνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν ψάχνεις να βγεις ένα βράδυ έξω και να γνωρίσεις το μεγάλο έρωτα της ζωής σου, μάλλον χλωμό. Αν ψάχνεις κάπως να γίνει μια φασούλα, νομίζω
3: κάτι
2: ότι είναι
3: βρεις.
2: Πολύ, πολύ εύκολο, εύκολο για τον καθένα.
3: Πάντως, από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεχωρίζουν το Χιούστον, η Ατλάντα και το Λας Βέγκας, και από την Ευρώπη, να ξέρετε, μάπες, το Παρίσι και το Βερολίνο έχουν την φήμη των πιο άπιστων πόλεων.
2: Πόλεων τώρα, όπου... πάμε συγκεκριμένα.
3: Αν έχει... ακούσετε ταξιδάκια Παρίσι, Βερολίνο, το νου σας.
1: Όπου έχει δυνατή βραδιά, νυχτερινή βραδιά.
3: Ναι, ναι.
0: Καλά, νυχτερινή και ζωή. Νυχτερινή ζωή.
2: Και ναι, στην ελληνική επαρχία που δεν έχουμε νυχτερινή ζωή.
1: Συνέχεια μου τη λέτε. Και έχω ξεσκίσει, και έχω χάσει τον ήρμο μου τόσες πολλές φορές.
0: Ναι, είναι γνωστός αυτός ο ήρμος. Έρχονται από. Έρχονται
1: γιατί
0: από
1: δεν μιλάω, σας αφήνω να μιλήσετε και μετά με κοιτάει με τα μάτια μου και πες κάτι.
0: Έρχονται από το εξωτερικό για να ακούσουν αυτόν τον ήρμο. Έχω
1: το φελέκι μου εδώ μέσα.
0: Άκου και έναν άλλον τώρα που έχει πολύ ήρμο.
1: Το γαμώ το αργυρό.

0: Τι γίνεται ρε παιδάκι μου?
1: Γεια σου Όλγα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Δεν θέλω να είσαι καμένη από τον ήλιο. Να έχεις βαριστομαχιάσει από τίποτα, να πούμε παϊδάκια που σε πήγε ο Μυσήρης και φάγατε. Τα παγωτά και όλα αυτά. Βγάλατε φωτογραφίες, κάνατε το κουμάντο σας εχθές. Δεν θέλω όμως αυτό να βγει καθόλου στην απόδοσή σου στη δουλειά. Στην επαγγελματική σου απόδοση.
4: Να βγει προς τα έξω ότι πέρασε ωραία.
0: Σε ακούω μπουκωμένη.
1: Είσαι
0: μπουκωμένη.
2: Αφού έχει αλλεργίες δύο μήνες η γυναίκα.
4: Έχει αλλεργίες
0: ή σε κούμποσε ο άλλος να πούμε τίποτα παρφέ σοκολάτα και σε πιάσαν τα λαιμά σου?
1: Έφαγε παρφέ.
4: Παρφέ σοκολάτα δεν έφαγα, κρατήθηκα. Ποπκόρν έφαγα. Θα τα κλαίω για σήμερα αυτά. Θα κάνω και γυμναστικούλα. Εντάξει.
2: Άσε μας μωρέ Όλγα επειδή έφαγε ποπκόρν.
0: Κλαίνει οι χείρες, κλαίνει και παντρεμένες.
5: Άκου λέει ποπκόρν γυμναστική.
2: Τι καλαμπόκι είναι αυτό παιδί μου, λαχανικό.
5: Εγώ έφραγμα κοντεύω και δεν κάνω γυμναστική να πούμε.
1: Γιατί και εσύ με τέτοια λαχανικά να
0: εσύ κράτα το, εσύ κράτα το, μην λυγίσεις.
6: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
7: 104,5.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641025900. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και η υποστήριξη στήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
8: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
8: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
8: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
9: Η μουσική του σήμερα στον Today. Today 104,5.
4: Καλά, μια τη υδρώνεις, δεν κάνεις.
0: Ακούστε τώρα, και μπαίνω για μπάνιο. Βγαίνω και συνέχεια να υδρώνω. Μετά τον μπάνιο.
1: Έπρεπε πιο ζεστό από ότι ήσουν. Το γνωστό.
0: Δεν το ήξερα. Ναι. Συγγνώμη, έλα.
4: Ναι, και θα έχουμε νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους. Γενικότερα, όταν έχουμε νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους, δεν προτιμούμε μαραθώνα και τέτοιες παραλίες. Λοιπόν,
1: παραλίες διαλέγουμε τώρα.
5: Μόλι δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε.
0: Γιατί?
5: Σηκώνεται ο
4: γιατί όταν έχει νοτιά, αυτές οι παραλίες δεν είναι καθόλου καλά. Λαύριο, Μαραθώνα, όταν έχει νοτιά, γίνεται χαμός από κύματα. Βγάζει και βρώμα λίγο η θάλασσα.
5: Όχι, θα λίγο
4: είναι βοριά αυτές οι παραλίες.
5: Ο νοτιά σηκώνεται το σκουπίδι, λένε.
4: Ναι. Ναι, και έχει πολύ κύμα, ειδικά στο μαραθώνα. Αν έχει πάνω από 4 μποφόρ, δεν πα.
5: Ο Σαρονικός
0: βγάζει. Εσύ δηλαδή λες που πήγες εχθές για να ξέρουμε.
4: Πήγα σε 9 το μετάνιωσα, έφυγα. Δεν είχα δει ότι έχει νοτιά εγώ.
5: Καλά, πάτησε εσύ.
0: Πάτησε με το ρολόγο.
5: Ενέρεση.
0: Σαν να πηγαίνει.
4: Ανοίγω μετά το μοντέλο.
0: Σαν να πηγαίνει ο Μποτρίνη και παθαίνει τροφική δηλητηρίαση. Σε εστιατόριο που επιλέγει και παθαίνει τροφική δηλητηρίαση.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: Ανοίγω μετά το μοντέλο, το ακούσατε. Μην φανταστείτε καμιά ιστοσελίδα πώς πάμε εμείς, κάτσε να δούμε. Ανοίγει
0: μόνο το μοντέλο.
4: Το μοντέλο το μελέτησε, είδα 4 μποφόρ.
0: Κατόπιν εορτή το μελέτησε.
4: Ήμουν ενθουσιασμένη για το μαγιό που είχα αγοράσει και
0: τώρα. Έλα, κλείσουν, έλα.
5: Όχι, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε,

0: My Radio.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
2: Green.
1: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
6: Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
11: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
10: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
10: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
12: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
13: Happy Mastercard Day.

0: δικό σου και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Α, δεν τα ξέρω αυτά. Η Εβάνα η Ζουμπούρογλου είναι στη τηλεφωνική γραμμή και την εμπιστεύομαι τυφλά. Καλά, μπορεί και
2: αυτά
0: όχι.
2: Θέλω να ακούω.
0: Ναι, καλά, ηρέμησε τώρα. Λοιπόν, να σας πω ότι πριν περάσουμε στην Εβάνα, ότι ό,τι πάθει το κινητό σου έχει τη Vodafone εδώ. Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν και θα καταλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση, γιατί και ο χρόνος παίζει ρόλο, και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Πάμε στην lifestyle επικαιρότητα που παρουσιάζει η Εβάνα Ζουμπούρογλου για να δούμε τι
2: θα πει. Την εμπιστεύομαι τυφλά.
0: Ναι.
3: Εντάξει, μια φορά το έκανε το λάθος και το είπε.
0: Σωστό.
2: Τώρα πάει, αυτό ήταν. Τι κάνετε?
4: Καλά, Εβάνα, εσύ?
0: Ωραία, θα μιλήσεις τώρα ή θα καθόμαστε να λέμε τα νέα μας?
2: Μπορούμε να πούμε και τα νέα μας.
3: Μπες στο θέμα, μπες στο θέμα, θα σε κλείσω.
2: Τίποτα, ο κόσμος έχει απομακρυνθεί. Το βλέπω και έξω, που βγαίνω στις γειτονιές και χαιρετάω τον κόσμο.
0: Έχει απομακρυνθεί από ποιον, ο ένας από τον άλλον, εννοείς?
2: Ναι. Και εσύ τώρα, είδες τι μου είπες, πάμε παρακάτω. Ναι, να μην πούμε τα νέα μας.
5: Έχει απομακρυνθεί ο κόσμος κοινωνικά, έχει έρθει κοντά σεξουαλικά, γιατί είπαμε πριν γύρω στο 40% είναι άπιστη εδώ στη χώρα.
0: Τα αλλάζουμε εδώ.
4: 36% Εβάνα, να ξέρεις κι εσύ.
0: Ανάλογα με την ενότητά μας, τα αλλάζουμε. Ό,τι μας συμφέρει, λέμε εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, Αλέξη, ξεκινάω με τα θέματα.
4: Ναι.
2: Ξεκινάω με τα θέματα για να σοβαρευτούμε λιγάκι. Και ξεκινάω λοιπόν με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος βρέθηκε χθες καλεσμένος στο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Κάτι είπατε τώρα εσείς, αλλά εγώ δεν το άκουσα.
0: Ο Θανάσης κάτι είπε, αλλά δεν το ακούσαμε. Δεν πειράζει, θέλω να το πεις.
3: Εγώ έκανα συνάντηση κορυφής.
0: Για πες.

0: Δεν πιστεύω.
1: Δεν κυνήγησα.
0: Δεν πιστεύω τώρα, γιατί στον αέρα το μαθαίνω. Δεν πιστεύω να πει τίποτα για μένα.
1: Όχι, δεν το έφερνα.
0: Όχι, ξέρει. Όχι, να το έφερνε, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά θα είχα σοβαρό πρόβλημα με τον Γρηγόρη. Θα ήταν μοτίβο πια ό,τι θέλει να πει ο Γρηγόρης να φέρνει κάποιον άλλο να τα λέει. Αλλά
1: κρατάω μια επιφύλαξη.
0: Δεν έγινε.
1: Δεν έχω δει όλη την εκπομπή, κατά μια επιφύλαξη.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αποσπάσματα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δεν κυνήγησα, λέει, την παρουσίαση. Στην αρχή τα βρήκα σκούρα και είχα να αντιμετωπίσω όλο αυτό το σκηνικό που είχε γίνει με τα παιδιά που παρουσίασαν την εκπομπή πριν. Εμείς, λέει, δεν βρεθήκαμε ποτέ κιόλας με τα παιδιά. Δέχτηκα μια πρόταση που μου έκαναν. Δεν είπα να διώξω κάποιον. Να διώξουν, συγγνώμη, κάποιον.
0: Ισχύει αυτό. Όλοι, αλλά δεν ήταν όμως και ανίδεος, ήξερε που έμπαινε, έπρεπε να μάθει. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει δίκιο, δεν είχε ευθύνη αυτός.
1: Ναι, ισχύει. Απλά είχε την ευθύνη που είχε είναι ότι μπήκε σε μια εκπομπή που είχε δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Οπότε θα έπρεπε κάπως να είναι προετοιμασμένο ότι υπάρχουν και αυτά τα σχόλια. Είσαι ηθοποιός, δεν είσαι. Αυτό ένα τσικ θα έπρεπε να το σκεφτεί.
0: Αλλά το σχολείο μου ήταν αυτό που μπαίνει σε μια συνθήκη που δεν την ήξερε καλά και θα έβρισκε τον πελάτο όπως και τον βρήκε. Είχα το δίκιο μου και τα άκουσα μετά από 7 μήνες τα μπινελίκια μου. Τέλος πάντων, προχωράμε.
1: Όλοι οι δημοσιογράφοι, λέει, με ρωτούσαν γι' αυτό και εγώ είχα το άγχος της ζωντανής εκπομπής. Στην αρχή είχε διαλυθεί ο εγκέφαλός μου για να μην κάνω κάτι λάθος. Όταν έχεις να διαχειριστείς θέματα όπως τα Τέμπη, δεν χωρά λάθος. Στέγνωσε το στόμα μου. Αντιμετώπιζα κάτι πολύ σοβαρό και εγώ, σαν ιδιοσυγκρασία, δεν είμαι πολύ σοβαρός. Ένιωθα ότι κρίνομαι. Μετά δεν με απασχόλησε καθόλου. Ήθελα να δω αν μπορώ να το κάνω αφενός και να βγάλω ασπροπρόσωπους αυτούς που με επέλεξαν.
0: Ναι, αυτό είναι ο ορισμός, ωραία το περιγράφει ο Γιάννης, του ότι αισθανόμουν λίγος. Το ότι είσαι λίγος όμως επαγγελματικά δεν αφορά εσένα, δεν είναι κάτι κακό που κάνεις. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Μπορώ εγώ να πάω να κάνω εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Θέλω πολύ. Και βλέποντας και κάνοντας, μπορεί να κουτσοκαταφέρω μέχρι ένα σημείο.
2: Και έρχεται λίγο αυτό και σε κόντρα που λέει ο ίδιος ο άνθρωπος εδώ με το γενικότερο αφήγημα εκείνης της περίοδου ότι ό,τι και να γίνει δεν τον αγγίζει τον Τζιμιτσέλη γιατί είναι ο συντονιστής. Είναι άλλοι δημοσιογράφοι, είναι άλλοι που κάνουν αυτά. Όχι, ο άνθρωπος έπρεπε να μπει μέσα κανονικά. Σου λέει, μίλαγα για τα Τέμπη. Πώς θα το έκανε, ως διαχειριστής, συντονιστής της εκπομπής.
3: Εγώ θα ήθελα να μάθω αν ήταν ενημέρωση από πριν ότι οι δύο παρουσιαστές της εκπομπής έχουν απομακρυνθεί και ψάχνουν παρουσιαστή ή του είπανε έλα θα τους διώξουμε να πάρει τη θέση.
1: Σύμφωνα με τον ίδιο ουσιαστικά.
3: Με τα λεγόμενα του που είχε τόσο πολύ άγχος είναι μάλλον ότι και αυτός τελευταία στιγμή το έμαθε και λέει ωραία πάρα να κερδίσουμε την ευκαιρία.
2: Υποτίθεται τους είχαν προτείνει να παραμείνουν με έναν τρόπο στην εκπομπή και να είναι και εκείνος μαζί τους παρουσιαστής και εκείνοι δημοσιογράφοι στο πεδίο.
0: Εγώ νομίζω ότι εδώ δεν λέει ψέματα ο Sky. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Δηλαδή τον φέρανε για κράχτη. Όντως να έχουν τον πρώτο ρόλο αυτοί που ξέρουν, δηλαδή οι δύο δημοσιογράφοι, ο Κουρδής και η Ρεύη, και εκείνος να είναι λίγο το περιτύλιγμα, να σας το πω.
3: Ωραίος εις εκπομπής.
0: Ναι. Μετά αυτοί παρεξηγήθηκαν δίκαια, άδικα.
2: Δεν θα συμμετείχαν.
0: Το δικαστήριο πια θα το κρίνει αυτό. Και εκεί λάκησαν και ο Γιάννης, επειδή είχε δώσει τα χέρια, συνέχισε με το ρόλο του να είναι αναβαθμισμένος εκ των πραγμάτων, εφόσον φύγαν οι άλλοι δύο.
3: Σωστή ανάλυση.
1: Απλά εγώ νομίζω ότι ο Γιάννης Τζιμιτσέλης νιώθει έτσι όπως νιώθει και κάνει αυτές τις δηλώσεις γιατί ήταν η πρώτη φορά που δέχτηκε μια κριτική.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει ξαναδεχτεί στο παρελθόν κριτική.
0: Αρνητική κριτική.
1: Ήταν πάντα
0: πολύ καλό μαθητής γιατί είναι πολύ συμπαθής, είναι όμορφος, είναι καλός στη δουλειά
1: του. Μα έτσι.
0: Και ό,τι έχει κάνει όπως είχα πει τότε και τηλεοπτικά, επειδή ήταν ψυχαγωγικό, είχε πάει καλά. Ήταν καλός. Δεν ξέρω αν είχε πάει καλά. Κάποια είχαν πάει, κάποια δεν είχαν πάει, αλλά ήταν καλός. Τώρα εδώ έμπλεκε σε μονοπάτια που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Και φάνηκε αυτό.
3: Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν έχεις πει κάτι πολύ προσβλητικό σαν ηθοποιός σε κάποια συνέντευξη, σπάνια θα σου επιτεθεί το σύστημα και θα σου ασκήσει μια αρνητική κριτική.
1: Είδε πως είναι και αυτή η πλευρά ουσιαστικά, αλλά όταν μπαίνεις σε αυτά τα μονοπάτια θα πρέπει να την αντιμετωπίσεις. Είναι κάτι αντίστοιχο που λέγαμε και για τη Σοφία Μουτίδου. Ότι ναι, όλο αυτό το διάστημα βρέθηκε σε μια άλλη θέση, οπότε θα δεχτεί και μια άλλη κριτική.
3: Όχι μόνο, εμένα μου θυμίζει, ξέρεις, και κάτι συναδέλφου.
1: Και δεν δέχτηκε, συγγνώμη, δεν δέχτηκε αιμονικές κριτικές ο Γιάννης Τζιμιτσέλης.
0: Παιδιά, μία κουτσοκριτική προσπάθησα να το κάνω εγώ ως φίλος του και που βγήκα και σωστός στο τέλος της σεζόν και τ' άκουσα. Ο Γιάννης δεν είχε καθόλου αρνητική κριτική, καμία, ούτε από μένα ούτε από κανέναν.
1: Ισχύει. Και το λέω γιατί σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε και αιμονικές κριτικές που δεν έχουν, παιδί μου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εδώ δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
0: Ισχύει.
1: Κάτι έλεγες, Θανάση.
3: Όχι, τίποτα. Εγώ, ρε παιδί μου, σκέφτομαι ότι υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κρατιώνται και θέλουν να πούνε το οτιδήποτε. Θέλουν να πούνε και το αρνητικό και το θετικό. Θέλουν να έχουν άποψη. Okay. Νομίζω σε αυτούς τους ανθρώπους εντάσσομαι και εγώ, εντάσσεται και ο Δημήτρης. Okay, μπορεί να μας πούν κάποιοι μονικοί. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι.
0: Εδώ να σου προσθέσω, πολύ σωστά τα λες, ότι εγώ, ειδικά στον Μποντζόρο, πληρώνομαι και γι' αυτό.
3: Ναι.
0: Πίστεψέ με, ενώ μου αρέσει, πολλές φορές θα ήθελα να το αποφύγω.
3: Ναι, αλλά δεν, ζητάνε.
0: Αλλά τι να κάνω, πρέπει να το κάνω και πρέπει να το κάνω καλά.
3: Και υπάρχουν και στην αντίπερα όχθη άνθρωποι οι οποίοι έχουν άποψη και έχουν και πάρα πολλά να πούν και έχουν βάλει και το χέρι τους σε πάρα πολλές καταστάσεις και θέλουν να είναι πάντα τα καλά παιδιά. Τι ομάδα είσαι, Γιώργο μου, διανύζομαι όνομα, Εθνική Ελλάδος. Ποιος θα πάρει την Eurovision, παιδιά, ο καλύτερος να κερδίσει. Αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι στην κοινωνία μας. Εγώ συγγνώμη που το λέω και συγγνώμη αν μπαίνετε πολλοί άνθρωποι σε αυτό το τσουβάλι. Εμένα με τρομάζουν οι άνθρωποι που θέλουν να είναι πάντα καλοί με όλους και να είναι τα καλά παιδιά. Τα καλά παιδιά κάνουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα.
0: Μάστε. Πάμε παρακάτω, Εβάνα.
1: Πέτρος Κουσουλός, λοιπόν, έκανε παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του πρωινού και τι είπε, λοιπόν. Όσο υποφελήθηκα εγώ, υποφελήθηκε και η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη και η ίδια η Ζήνα Κουτσελίνη, ουσιαστικά.
2: Από τη συνεργασία τους.
3: Από την κόντρα.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά, ρε παιδί μου, τον ρωτάμε, ξέρεις, για το... Κάπως θεωρείται στον χώρο ότι από τις αλήθειες με τη Ζήνα και την υπόθεση με την μητέρα από την Πάτρα, που όντως βγήκε πιο μπροστά ο Πέτρος Κουσουλός, γιατί είχε ρεπορτάζ και ήταν από τους δημοσιογράφους εκείνη την περίοδο που κάθε μέρα ήταν έτσι στα φώτα που λέμε λόγω αυτής της ιστορίας, ότι υποφελήθηκε από την εκπομπή και από τη Ζήνα. Και ουσιαστικά τώρα σου λέει ότι εγώ δεν υποφελήθηκα.
0: Καλά.
1: Και αν υποφελήθηκα εγώ, υποφελήθηκε και η εκπομπή, το ίδιο με μένα. Δεν μου χαρίστηκε, λέει, κάτι, ούτε στην εφημερίδα, ούτε πουθενά. Ουσιαστικά ότι μόνος μου, ότι κατάφερα, το κατάφερα μόνος μου.
0: Το ότι και οι δύο πλευρές υποφελούνται, νομίζω είναι αυταπόδεικτο. Από εκεί και πέρα όμως, πριν τη Ζήνα, ο Κουσουλός πελαγοδρομούσε ως δημοσιογράφος. Δεν ήταν ότι τον είχαμε κατά τάξη στην ψυχαγωγία ή στην ενημέρωση. Λίγο στην Αταλία δούλεψε, λίγο στο έκανε. Δηλαδή ήταν η ενημερωτική φωνή σε ψυχαγωγικές εκπομπές.
2: Έκανε στο Open Epsilon, νομίζω. Open.
1: Ήταν στο Alter κάποτε ο Πέτρος Κουσουλός.
2: Έκανε μία εκπομπή τύπου ερευνητική δημοσιογραφική που είχε από μαγιολίκια μέχρι φαντάσματα.
0: Φυσικά.
2: Καλά το θυμάμαι.
0: Αυτό λοιπόν. τοποθετήσαμε και όντως πήρε το δρόμο του από τη Ζήνα και μετά. Δεν κακό να το πει αυτό. Ναι, εννοείται πως και εκείνος έπαιξε καλά το ρόλο του και έκανε σωστά τη δουλειά του και έβγαλε και την εφημερίδα του, την μπαμ. Καλά γίναν όλα αυτά. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα που το εναρκτήριο λάκτισμα ήταν τότε, επί Ζήνα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι μια σοβαρή έτσι, πλατφόρμα να σε φιλοξενεί μια τέτοια
0: Ακριβώς.
2: εκπομπή στο Star που πήγαινε τότε τρένο.
0: Ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί σίγουρα είχε το ρεπορτάζ.
0: Όχι, ήταν δημοσιογράφος πριν. Εντάξει, δεν ήταν και κανένα δημοσιογράφος που μας είχε μείνει και στο. Δεν ήταν και ο. Τέλος πάντων τώρα. Μην λέω.
1: Σε άλλο σημείο λέει θα κάθομαι να λέω ότι είμαι στη τηλεόραση λόγω της Κουτσελίνη, αφού λέει προϋπήρχα. Σίγουρα είχε το ρεπορτάζ του και αυτό είναι που τον έκανε γνωστό, αλλά είχε το περιβάλλον. Πού θα ήταν, που θα έπρεπε να είναι κάπου για να έχει αυτό το ρεπορτάζ και να φαίνεται
0: δεν
1: και να ακούγεται.
0: Δεν είναι μόνο ρεπορτάζ, αυτό το μαχητικός δημοσιογράφος αδέκαστος που το παρουσιάζει ως σοου, σίγουρα το τσίπησε από τη Ζήνα.
2: Βέβαια.
0: Δεν ήταν πριν έτσι.
1: Τέλος πάντων.
3: Ο αδέκαστος μπάρας.
2: Ναι, και του το φούντωνε και του το φούσκωνε και ξέρεις, ήταν τύπου. Και τώρα θα πάμε στο Δημήτρη να τα δώσει όλα να κάνει το σόου του να του σκίσουμε.
0: Το σόου του που φώναζε, έλα, ρε, που έφευγε από τα πλατό και αυτά τα έκανε στη Ζήνα. Δεν τα έκανε πριν. Στην Αγαλία ήταν.
2: Του λέγε μην το πει, θα το πω!
0: Παναγία.
3: Ναι, άλλαξε. Του φτιάξε, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Ένα προφίλ.
3: Είναι ο σκάουτερ. Τον βρήκε η Ζήνα, τον διαμόρφωσε, τον έφτιαξε. Εντάξει, μη.
2: Ή όπω λένε σε κάτι αγαπημένε μα ταινίε, Θανάση μου, you created the monster.
3: Ναι, you created. Να σου
2: τώρα κάτσε.
3: Τώρα δεν μπορεί να το ελέγξει. Πάει. Και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το αδέκαστος. Αδέκαστος είναι μέχρι να του γίνει δικιά του δουλειά. Μετά τελείωσε η υπόθεση.
1: Μωρέ, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν λέμε.
3: Και το λέω αυτό για τον Κουκλώνη που τον είχε σταυρώσει. Μόλις τα βρήκανε, μάλλον εξοδικαστικά. Τίποτα. Δεν το ξαναέφερε στην εκπομπή του.
2: Ήθελε τα λεφτά του, αν
3: είναι αυτό. Ήθελε. Το έβγαλε το θέμα.
1: Ναι, προφανώς λύθηκε αυτή η υπόθεση. Ναι. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κολλάμε στο να πούμε ότι ναι, με βοήθησε ο Δημήτρης, ναι, με στήριξε ο Βασίλης.

0: καλύτερο. Να κάνει κάτι καλύτερο, να στο θυμίζουν όλο ποιος τον καρικατούρα. Γενικά το λέω.
1: Δεν μιλά γενικά τώρα, λες και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Σου λέω για του ανθρώπου.
1: Που 650 ευρώ λες.
0: Που κάνουν κάτι το οποίο δεν γουστάρουν σε μια εκπομπή. Μετά μέσα από αυτό γεννιέται ένα άλλο χαρακτήρα, του στείλουν μια εκπομπή και όλοι οι υπόλοιποι που του λένε ήσουν εκεί πρώτα. Λέει, δεν το θυμάμαι. Δεν υπάρχει. Δεν με έχει διαμορφώσει κανεί.
1: Έλα, Εύα, να πάμε παρακάτω.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί ζώοι.
2: Λοιπόν, πάω στη Σία Κοσιόνη.
1: Ε, καλύτερα να λέμε όμως, αφού δεν είναι τίποτα μηνύσιμο αυτό. Πες το. Λες κάτι γενικό που είναι όμως με συγκεκριμένες λεπτομέρειες και δεν καταλαβαίνω.
0: Βαριέμαι μετά να τσακώνομαι στα τηλέφωνα.
1: Ναι. Έλα.
3: Α, σε παίρνουνε.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ναταλίας Ανδρικοπούλου, η Σία Κοσιόνη αναμένεται αυτήν την εβδομάδα να απαντήσει στον Αντένα για το αν θα επιθυμεί να συνεργαστούν ή όχι. Εντάξει, όπως φαίνεται θα πει το ναι για δύο πόστα, για δύο θέσεις.
3: Θα πει το ναι.
2: Η μία... Ναι, συνεργαστεί με τον Αντένα.
3: Okay.
2: Λοιπόν, το ένα πόστο είναι ότι εμφανίζεται ως σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, δίπλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, δυνατό προεκλογικά.
3: Μισό, άνω τελεία. Επειδή, αν δεν κάνω λάθος, είναι το δελτίο του Αντένα που έχω δει στο ZAP τώρα τελευταία.
1: Ναι.
3: Σε κάποιο σημείο.
1: Παίζει και πάρα πολύ νωρίς.
3: Που παίζει και νωρίς, ναι. Ε, καλά, για μας είναι πολύ αργά.
1: Μισό
3: λεπτό. Είναι το σήμα ότι βράδιασε.
1: Σωστά.
2: Ναι, είναι όπως και το
3: έχω άλλο. Πετύχει ένα σημείο, ελπίζω ότι δεν κάνω λάθος, και είναι του Αντένα, που είναι ο κύριος Χατζηνικολάου όρθιος και έχει απέναντι ένα γραφιάκι, λες και είναι το Θρανείο, με τρεις δημοσιογράφους και του λένε το μάθημα. Μη δω τη Σία Κοσιόνη σε καμιά τέτοια κατάσταση.
0: Όχι, θα αλλάξουν.
2: Το αποκλείω.
1: Είναι δύο, είναι. Όχι, δεν είναι αυτό, Βασίλη. Είναι πιο μετά που είναι στο κέντρο, είναι τρεις. Καθιστή.
3: Και αυτό το έχω δει με τους τρεις.
1: Με την κυρία Κλήτου,
3: μία να πει της Νέας Δημοκρατίας, μία να πει της Αντιπολίτευσης, τέλος πάντων.
1: Και η Πινελόπη Χαλβατζή, νομίζω λέγεται.
3: Ούτε αυτό θέλω.
0: Ρε παιδιά, εγώ πιστεύω θα το αλλάξω τελείως στο δελτίο του χρόνου και θα είναι δύο. Απλά πράγματα.
2: Αποκλείεται η Σία Κοσιόνη να συμφωνήσει να κάνει κάτι τόσο φτωχό όσο περιγράφει.
1: Δύο δεν θα είναι, αλλά θα.
4: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
4: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
6: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
10: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pulse.

0: χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως...

0: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
1: Today 104,5.
2: Πες την αλήθεια σου.
3: Και μετά είχαμε και το ραντεβού μας το μεσημέρι, οπότε δεν προλάβα να δω.
4: Που πέρασες υπέροχα μαζί μου.
3: Εγώ παρακολουθώ την ώρα τώρα για να δω τώρα που συμφώνησε να είναι του χρόνου για τον Λιάγκα.
5: Πες, έχω άποψη, εσύ πώς τη βλέπεις.
3: Αν θα μειώσει καθόλου την ένταση κατά του Γιώργου που θα συνεργαστούν σε λίγους μήνες.
5: Εννοείς σε σχόλιο ή σε βίντεο.
3: Σε σχόλιο. Σε βίντεο είναι λίγο καλυμμένη, γιατί το βίντεο περνάει και λίγο από τη Βένια, από την ανοιξητάκτρια.
5: Ωραία. Σε σχόλιο, η φίλη μου, εγώ που την αγαπάω, θα πω ότι τις τελευταίες μέρες είναι λίγο χεσμένη γενικά.
3: Χεσμένη.
5: Δεν το
4: έλα,
5: κάνει.
4: Μωρέ.
3: Και το δίνει αλλού. Πρόσεξε, και επειδή την έχει ακούσει, την έχει ακούσει λίγο που συζητιέται το όνομά της, το δίνει αλλού την ένταση του σχολείου. Έκανε, παιδιά, μια τοποθέτηση δεινή για την Καριστιανού εναντίον της πολιτική τοποθέτηση με ένταση και πάθος.
6: Την
3: αποκαλεί. Μωρή, πού ήσουν εσύ?
6: Ο Συρίγος τι έκανε όλα αυτά?
3: Δεν μίλησε ακόμη.
6: Δεν
3: είχε μιλήσει. Τελευταίος. Ο Συρίγος τι έγινε, επειδή είχε πάρει τη συνέντευξη.
4: Άφησε
3: όλους να μιλήσουν.
6: Και φιλοσόφησε.
3: Και λίγο στο τέλος μίλησε, ξέρεις. Αυτό που κάνει το επιμύθιο.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Και επί το πήρε, αφού την κοιτάζανε όλοι έτσι. Ο Μπολάκης την. Λέει, καλά τα πει η Βάλια. Η Βάλια. Και μετά λέει, Νόρα. Έγινε αυτό το περιστατικό.
6: Ρε το μπολάκι.
4: Γιατί καλέ, δεν τις τόχεις? Γιατί να μην κάνει πολιτική τοποθέτηση?
5: Δεν μιλάμε για δυνατότητα.
3: Μιλάτε όλοι μαζί. Δεν λέω ότι δεν τις τόχω. Λέω ότι δεν το τολμούσε, δεν το ήθελε και δεν την ενδιέφερε μέχρι τώρα. Τώρα που νιώθει, ρε παιδί μου, ότι είναι η πανελίστρια που ξεχώρισε και πήρε την πρόταση του Λιάγκα, την πολυπόθητη, αν με ρωτάς, γιατί τον θαυμάζει πολύ τον Γιώργο χρόνια. Τώρα σου λέει, θα μιλήσω και επί παντός επιστητού και εκεί θα την πατήσει την Πανανόφλουδα, γιατί ούτε εγώ δεν μιλάω επί παντός επιστητού. Λόγω εμπειρίας, όχι λόγω γνώσεων.
6: Τι ομάδα θα φτιάξει άρα ο Γιώργος μετά τη φετινή κακή χρονιά? Μου μπαίνει να έρχεται δυνατή του.
5: Δεν ήταν κακή η χρονιά η φετινή, και να μην λες ψέματα εσύ και η Κουτσελίνη.
3: Εσύ Κουτσελίνη. Παίρνει γραμμή από την Κουτσελίνη.
5: Όταν είναι μια εκπομπή στο στόχαστρο περικοπών, βγαίνει εσύ Πασάκη Κουτσελίνη και τη θάβεται.
6: Μην μου βάζετε
3: διαλόγια. Αυτό που εγώ άκουσα είναι ότι υπάρχει θέμα με τα πολλά άτομα του πάνελ, με την έννοια ότι αυτό που του είπε, αν θυμάστε. Έβγαλε.
6: Μιλάτε συνέχεια μέσα από
7: την πόλη.
3: Όχι αυτό, όχι ότι μιλάτε συνέχεια. Ότι μιλάτε εσείς και την πληρώνω εγώ. Η έρευνα έδειξε λοιπόν ότι είμαστε εμείς εδώ. Λέει ο Βασίλης κάτι για το Λιάγκα και το χρεώνομαι εγώ, ο Ουγγαρέζος. Γιατί το Βασίλης το ξέρουν, ναι, μεν, αλλά δεν έχει το υπόβαθρο να γράψει Βασίλης Βλάχος, ο Γρηγόρης είναι τάδε.
5: Και πάει μετά, ρε παιδί μου, και σου λέει.
3: Και λένε ο Ουγγαρέζος το.
5: Ναι, ή το πολύ πολύ, τι τον έχει αυτόν εκεί, Ουγγαρέζε.
6: Μα ναι, βέβαια.
3: Και του το λέει τώρα, εγώ το αγαπώ και το έχω πιάσει.
5: Φυλάξε το Κάριο Λιάγκα φέτος, ρε παιδί μου.
3: Του λέει στον αέρα, τα λέτε εσείς και την πληρώνω εγώ. Οπότε αυτό που έχει.
4: Ναι, το λέει.
3: Είναι ότι θέλει, του πάνε και από το κανάλι, τρεις, όχι πέντε, τρεις, αλλά τρεις. Που ο λόγος τους να γράφει, δηλαδή να λένε τόπε ο τάδε. Να μην το φορτώνεται άλλο ο Γιώργος.
6: Το μόνο όνομα. Θα γίνει.
3: Δεν ξέρω.
5: Το μόνο όνομα που έχει ακουστεί από καινούργιες προσθήκες για το Λιάγκα που είναι σε αυτή την κατεύθυνση ήταν μόνο ότι Σάσα Σταμάτη, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη το ενδεχόμενο.
3: Τέτοιου τύπου, γιατί Σταμάτη, ας πούμε, αν το πει, το πει Σάσα Σταμάτη.
5: Τελειώσαμε, ναι.
3: Κατάλαβε. Δεν το φορτώνει το Λιάγκα ότι το πει.
6: Ωραία, αντί Σάσα
4: Μίλια. Έχει ακουστεί ότι θα παραμείνει ο Τάσος Τεριάκης. Ότι θα πάει Σάσα Σταμάτη, ότι θα είναι η Νόρα Καούρη, ότι επιστρέφει ο δημοσιογράφος ο Γιάννης Μαλιαρός, όχι όμως το πάνελ, οπότε καταλαβαίνω στις ζωντανές συνδέσεις που ήταν και πριν. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Φωτεινή Πετρογιάννη.
5: Πάντως για αυτό
4: και που... με τον Πάνο Κατσαρίδη.
3: Εγώ πάντως έμαθα ότι. Μάλλον ξέρετε τι, δεν θα πω για τα οικονομικά του. Γιατί δεν θέλω. Που... Κάτσε ρε παιδάκι, μιλάω περίπου.
6: Ήθελα να το συμπληρώσω πριν. Πες το, γι' αυτό που είπε πάντως πριν.
3: Ναι.
6: Δεν πιστεύω ότι η Νόρα Καούρη είναι ένα άνθρωπο το οποίο μπορεί να υπογράψει.
3: Ένας άνθρωπο,
5: είναι ένα άνθρωπο.
6: Ένα άνθρωπο που μπορεί να υπογράψει αυτά που λέει. Δηλαδή δεν έχει τη βαρύτητα τη Σταμάτη και του Τεριάκη.
5: Όχι, εντάξει. Και δεν νομίζω να το περιμένουν ακόμα αυτό. Ας πούμε, πάνε για να το χτίσουν αυτό.
3: Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω, το ξέχασα. Σίγουρα νομίζω ότι η Καμπούρη.
4: Για τα οικονομικά.
3: Σίγουρα ότι η Καμπούρη δεν θα είναι. Δηλαδή και εκείνη δεν τη βγήκε και σε αυτού δεν βγήκε. Έδειξε ένα πρόσωπο το οποίο ήταν. Τη έκανε κακό και αυτινή.
5: Ναι, αλλά αυτοί δεν θα το εκτιμήσουν αυτό.
6: Όχι, από ό,τι φαίνεται. Τσαμπακάκι.
3: Τσαμπακάκι. Λοιπόν, έλα, φωνάζει και η Βασιλική. Πάμε. Γεια σου, Εβάνα. Καλημέρα.
2: Γεια.
4: Yeah.
7: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου και είμαστε 11 λεπτά μετά τις 8. 7 βουλευτές και 150 στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση δύσκολη αλλά αναγκαία. Η εξέλιξη οδηγεί στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου γνωστοποίησε ότι παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα. Στο 5% πληθωρισμός τον Μάιο στην Ελλάδα, ο τρίτος υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Για υψηλή πιθανότητα επανεμφάνισης του Ελνίνιο έως τον Νοέμβριο προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και στη βιολογία. Αστρολογικά, ιδανική η σημερινή ημέρα για συζητήσεις σχετικές με επαγγελματικά θέματα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr/ Mastercard Pavla Day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Του αγοριού απέναντι.
6: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα, Φέη Σκορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
1: Τεράστιο θέμα το γεγονός ότι η Κατερίνα Μπούκα πετυχαίνει τους πρώην της σε περίπτερα, σε παιδικές χαρές.
2: Στο μετρό. Στη λαϊκή αγορά έχω πετύχει. Δεν.
3: Μ' άνοιξε το κύκλο σου, μανίτσα μου.
1: Μήπως τον έχει παρανοίξει και αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Πού να πάω, λαϊκή ρε εσύ. Κάτω από το σπίτι μου τον βρήκα τον άλλο. Να ψωνίζει μπρόκολα.
3: Α, ψώνιζε, όχι ότι δούλευε στη λαϊκή.
1: Για να καταλάβετε, εδώ υπάρχει μια διαμάχη. Εδώ έχουμε τόσο μεγάλα κελεπούρια συνεργάτες που οι πρώην τους τους παρακολουθούν, νοικιάζουν σπίτια στην ίδια περιοχή για να μπορούν να τους βλέπουν και να τους παρατηρούν. Αυτά η Κατερίνα και ο Θανάσης, έτσι, και ο Βασίλης.
3: Όχι, εγώ παρακολουθώ.
2: Δεν μιλάει. Ναι. Λοιπόν, δεν είπα ότι με παρακολούθησε κανείς. Απλά η αλληλέγγυη έτσι στα ίδια μέρη τριγυρνάμε. Οπότε...
1: Ένα μικρό κουφονίσι, δηλαδή.
2: Ναι, είναι αναπόφευκτο.
3: Έχω υπάρξει σε περιόδους της ζωής μου τόσο κολλημένος ανώριμος ή ό,τι θέλετε πείτε, που αν δεν είχα δουλειά και άπειρα λεφτά, θα ήμουν μόνιμα σε ένα ταξί και θα παρακολουθούσα το Χιούγκαρες γύρω-γύρω την Αθήνα.
1: Παθαίνεις τέτοια.
4: Εγώ λέω πάλι καλά που είναι τόσο μεγάλη πόλη η Αθήνα και ξέρω σε ποιες περιοχές πάνε πρώην και δεν πηγαίνω πλέον. Έχω κάψει περιοχές.
3: Ακούς, Κατερίνα.
2: Εγώ δεν θα κάψω τώρα τα στέκια μου, αυτοί να μην πάνε.
1: Εσύ, Αμάντα, έχεις παρακολουθήσει?
5: Καλημέρα. Όχι.
1: Ξέρεις αν σε έχουν παρακολουθήσει?
5: Δεν νομίζω, μωρέ, τώρα τι να παρακολουθήσουν.
1: Σωστά. Έτσι κι αλλιώς είσαι με το πόδι. Πηγαίνεις με το πόδι, έρχεσαι. Δεν χρειάζεται καν αμάξι. Μάλιστα. Διάφορα.
5: Με το πόδι όταν κάτι έχει πάει στραβά.
1: Ναι. Σωστά. Διάφορα. Και έχει καιρό να κάτι να πάει στραβά, η αλήθεια είναι. Για να δούμε.
5: Συνήθως πάνε πάει... όλα πρίμα.
1: Για να δούμε, θα πάει κάτι σήμερα. Λοιπόν, τα δύο θεματάκια τα μικρά που εγώ τα πετάω στο τραπέζι και εσύ κάνε τη σκαλέτα σου, γιατί σίγουρα θα μιλήσει και για την έναρξη των αγώνων τη σειρά για την Basket League σήμερα. Είναι η σύντροφος του Ζούπκοφ. Oh. Ο Ζούπκοφ είναι ο καινούριος, η πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού τη πρωταθλήτρια Ελλάδος, τη ΑΕΚ. Και όσοι αν μας ακούτε άντρες, θα μπείτε να τη δείτε. Αν είστε στο Τσίλι καφενείο ήδη θα την έχετε δει. Έχει κάνει μεγάλη θράψη η σύντροφός του. Το δεύτερο είναι ότι φέρεται να έχει γίνει πρόταση από τον Παναθηναϊκό πριν την περαίωση των τελικών στον Ομπράντοβιτς για προπονητή του μπασκετικού Παναθηναϊκού έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια. Αυτά είναι τα δύο που διάβασα εγώ. Τώρα τι ισχύει, τι δεν ισχύει.
4: Αυτό το δεύτερο.
1: Φέρεται, δεν ξέρω αν είναι επίσημο, αλλά θα πει τώρα η Αμάντα. Έλα, Αμάντα.
5: Δεν είναι επίσημο, είναι αυτό που ακούγεται μέσα από τα ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα.
5: Και το ποσό και η πρόταση δεν έχει βγει κάτι επίσημο προς τα έξω. Εντάξει, βέβαια, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι λάθος τώρα να έχει βγει κάτι τέτοιο. Είναι όπως τώρα που γκρινιάζανε οι breakfast στα
5: σου. Είναι κάτι που
1: λέτε ότι θα μας αντικαταστήσουν και εμείς είμαστε στον αέρα. Όπως άλλος έχει να καπέξει τελικούς τώρα και του βάζει στο κεφάλι του ότι θα του φέρει τον αντικαταστάτη. Ότι έχει κλείσει τον αντικαταστάτη του.
4: Είναι ρε,
5: τι, μπορεί να είναι και ένα μοχλό πίεση αυτό.
4: Όπως λέγανε και στο που σου λέω στα Final Four στον Ολυμπιακό, ότι ο Μοντέρο έχει κλείσει τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
4: Το ίδιο, είναι η ίδια τεχνική.
5: Αυτό... Ναι. Πρακτική, ακούστηκε ναι. Μετά από την Ευρωλίγκα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άλλο ένα παίκτη και άλλο ένα παίκτη και άλλο προπονητή. Ο προπονητή είναι ο μαέστρο, ο ορχήστρο τώρα.
4: Εντάξει, ο προπονητή του Παναθηναϊκού, άμα δεν γνωρίζω ότι έχει φύγει ήδη. Δεν
1: έχει φύγει, πιστεύει.
4: Δεν είναι καλό προπονητή.
1: Καλά, προπονητή δεν είναι.
4: Όχι, άμα δεν το έχει καταλάβει ο μόνο του.
1: Ναι, ναι.
4: Δεν τον θέλουν οι
1: παίκτε. Αν βάσει τον.
4: Δεν τον θέλει κανένα τον Ανταμάν πλέον. Δηλαδή και πρωτάθλημα να φέρει δεν νομίζω θα κάτσει.
1: Μάστε. Αμάντα.
5: Ναι. Ξεκινάει και επίσημα σήμερα η εποχή του content. Η εποχή του εσύ πόσο content μπορείς να αντέξεις. Αυτό νομίζω εγώ τώρα. Είναι η περίοδος που περιμένουμε πάντα. Η τελική της Basket League. Σήμερα είναι ο πρώτος σειράς. 9 στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο μάτς είναι την... Ναι.
4: Θα γελάσουμε από σήμερα.
5: Την Παρασκευή είναι το δεύτερο μας. Και τα λέμε όλοι έτσι, βέβαια μπορεί να πάνε κιόλα.
1: Για πες μου λίγο τη σειρά, Αμάντα. Είναι Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα ή Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή?
5: Δευτέρα. Τετάρτη, Παρασκευή, ναι.
4: Νομίζω Δευτέρα.
5: 8. 8 μετά τι είναι 8.
1: 8 του μηνός. 8 του μηνός είναι τη Δευτέρα.
4: Δευτέρα.
1: Ναι. Ένα και 7, 8.
5: Να δούμε τι θα δούμε. Σου λέω, μπορεί να πάνε κιόλα τόσο στον αυτόματο που να μην το πιστεύουμε κιόλα.
1: Τι εννοεί, σκούπα του Ολυμπιακού αυτό μας λες τώρα?
5: Όχι, ρε παιδί μου, να μην συμβεί τίποτα από content. Για content μιλάμε τώρα.
1: Τι σημαίνει content, ρε παιδί
4: μου? Το content μιλάμε, ρε παιδί μου, για τα story, παρεμβάσεις, ανακοινώσεις. Μπαίνω ντου στο γήπεδο, φωνάζω, πέφτω, λιποθυμάω.
3: Αυτό εννοούμε.
4: Ναι, τρέχω σε πάρκι και όλα αυτά.
1: Καραγκιόζηλίγια
3: δηλαδή. Τα καγόρι νόμιζα καμιά κοπέλα στι κερκίδε, κανένα ζευγάρι. Αυτό που πάνε στα lifestyle τώρα τα μπάσκετ.
1: Εγώ επειδή δεν το κατάλαβα, περίμενα να το εξηγήσει κι άλλο, αλλά τώρα το κατάλαβα.
4: Να βγει καμιά καινούργια μαριγκόνα.
3: Αυτό είναι. Ναι, εντάξει.
5: Τι content τώρα αγωνιστικό να σου βγει?
1: Τι να σου βγει, το πρωτάθλημα.
5: Γύρω-γύρω περιμένουμε.
3: Άμα περιμένουμε το γύρω-γύρω.
1: Τι εννοεί να σου βγει content? Δεν θα είναι αγωνιστικό. Να κερδίσει αυτό που είναι, κερδίσει, να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι content.
4: Εκεί είμαστε πλέον. Πάει το άθλημα. Πλέον μας ενδιαφέρει το γύρω-γύρω.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, ρε παιδιά. Ας κερδίσει.
5: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Ας κερδίσει ο καλύτερος.
3: Ας κερδίσει το content.
1: Ναι,
3: το
5: για content. Εμένα πάντως τίποτα προδιαγεγραμμένο, τίποτα σίγουρο, τίποτα δεδομένο, έτσι.
1: Εντάξει.
5: Δηλαδή, πολύ λένε
1: ένα προβάδισμα. Ένα προβάδισμα ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης πρέπει να το έχει.
4: Εντάξει, λόγω ψυχολογία.
5: Τίποτα δεδομένο.
3: Καλά. Ποτέ, ναι.
5: Δεν ξέρει.
3: Ναι.
5: Πώς θα πει.
1: Έχει.
5: Γιατί εγώ ακούω γύρω-γύρω αυτό και ναι.
1: Ναι, καλά. Άσε τώρα αυτά. Μην μου κάνει τον κολλητό με το βάκι τώρα που κάνει αντιστροφή ψυχολογία για το γούρι. Μην λε, δεν έχει. Δεν είναι έτσι. Έχουν αναμετρηθεί σε μια συγκεκριμένη διοργάνωση την οποία σήκωσε ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν αλλάζει.
5: Άλλη μια διοργάνωση, άλλη.
1: Και τώρα πάμε σε μια άλλη διοργάνωση. Ναι.
5: Αλλιώς, άμα ήταν δεδομένο, δεν θα πέφτει.
1: Δεν είναι δεδομένο. Λες, δεν υπάρχει προβάδισμα. Προβάδισμα υπάρχει το ότι εγώ έχω παίξει σκάκι με το Θανάση ήδη μια φορά και έχω χάσει.
5: Όχι. Δεν είπα τη λέξη προβάδισμα. Εγώ είπα τίποτα προδιαγεγραμμένο, ναι. Τίποτα σίγουρο, τίποτα δεδομένο. Αυτές τις λέξεις χρησιμοποίησα.
1: Ναι, ναι.
5: Δεν μίλησα για προβάδισμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Πάντως, να σου πω κάτι, γιατί η Αμάντα τώρα δεν θέλει να τα στρογγυλεύει. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θα νικήσει. Εγώ στο λέω, απλά θα.
5: Α, να, τα βλέπει.
4: Ναι, είδες, δεν θέλει εδώ.
5: Είναι απλά, κάτι τέτοιο απλά, τύπου που γυρνάνε.
4: Σταμάτα, ρε! Σταμάτα, ρε! Είσαι Ολυμπιακός, ρε! Είσαι Ολυμπιακός, δεν θέλει το κεφάλι.
5: Είναι κάτερο.
4: Όχι, δεν είναι έτερο κεφάλι.
5: Πάντα, όχι, όχι.
6: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
7: 104,5.
8: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
9: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Η δύναμη
7: είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
11: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
13: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
14: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
13: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
15: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
16: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
17: Οι επιτυχίες σήμερα είναι today. Today, all day.
18: All day.
3: Χθες λοιπόν το απόγευμα, το βραδάκι, θα σου πω ακριβώς την ώρα, έλαβα μήνυμα εδώ 8:32. 3:46. Πόλο γυναικών σήμερα.
1: Από αυτά πόσα είναι πόλο?
3: Ένα από σίγουρα 40. Το χθεσινό.
1: Από τα 3.46.
2: Πήγα χθες στο φαρμακείο και μου λέει φαρμακοποιός σε τάραξε. Μου λέει. Σημαίνει με τον αριθμό. Δεν το περίμενα.
3: Σε κέρασε τίποτα.
1: Λα, ωραίο ήταν αυτό που έμαθα. Η μικρή πληροφορία βαζελική που λένε, ρε παιδί μου, οι αντίπαλοι για να μειώσουν το 346 αυτό. Ότι τα περισσότερα είναι από το πόλο. Ωραίο είναι αυτό. Έχει μια καζούρα μέσα, ρε παιδί μου. Δεν το λέω σοβαρά. Τέλος πάντων, εντάξει, ευχαριστώ.
2: Με
3: τάραξες παρόλα
2: αυτά, με τάραξες.
1: Εσύ, εντάξει, τα παίρνεις σοβαρά, τι να σου κάνω.
3: 346 είναι αυτά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

0: 94,6.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

0: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
1: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
0: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
1: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Παρνίδας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
0: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Α4 τα περιπολικό εκεί.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: βραδιά ποίησης. Πεθαίνω με αυτά, βαρέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει λοιπόν, παρακολουθώ ένα τύπο στο TikTok που παρακολουθώ, μου τα σκάει και κάθομαι και το βλέπω με πολύ ευχαρίστηση. Τα διάφορα story time που κάνει. Ετοιμά, get ready with me τώρα για να παρουσιαστεί φαντάρος.
1: Mm-hmm. Ήταν το θέμα του. Ναι.
0: Ετοιμάζεται, βάζει τα lip gloss του, αυτά είναι γαμάτος. Και τώρα ποιο είναι το πρόβλημά του, το οποίο είναι καταγγελία, παιδιά. Mm-hmm. Ήταν story time, απευθυνόταν σε ένα αγόρι που επικοινώνησαν μέσω Grindr, λέγεται.
1: Ναι.
0: Grindr.
2: Ναι.
1: Τι είπε, Grindr ή Tinder ή...
0: Όχι, Grindr, δεν ξέρω αν λέγεται Grindr ή Grindr.
2: Grindr.
0: Ναι, και του λέει, τέλος πάντων δεν βγήκανε και του έστειλε μήνυμα ότι δεν θα βγούμε σήμερα. Γιατί, λέει, γιατί θα βγούμε την κοπέλα μου. Και του λέει, τι κοπέλα εσύ, του λέει, κάτσε και ψαρεύεσαι, του λέει στα Grindr να πούμε και έχει κοπέλα. Έξαλλος.
2: Τι πιο σύνηθες, θα πει κάποιος.
0: Εγώ δεν το ξέρω, πάντω και εκείνος δεν το ξέρει, γιατί και εκείνος ήταν πάρα πολύ έξαλλος.
2: Ναι. Τι συμβαίνει, παιδιά, και στις καλύτερες
0: βρείτε τα όμως λίγο με τους εαυτούς σας τι θέλετε και ελάτε πείτε μας. Δεν λέω γενικά, βρείτε. Μπορεί κατά περίπτωση. Αλλά στην περίπτωση που ψάχνεις εμένα, μην τρέξεις και με τον άλλον ή και με την άλλη.
1: Και αυτή η κοπέλα.
2: Αυτή η κοπέλα συμβαίνει και στις καλύτερες.
0: Εγώ δεν λέω γενικά, ούτε να αποφασίσετε τι θέλετε να σπουδάσετε από πολύ νωρίς θέλω, ούτε ο καθένας την ανάπτυξή του και τη φάση του να την ορίζει αναμέρα. Αλλά τη μέρα που με θες, δεν μπορεί να θες και τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Αφού είπε τελικά, θα βγει με την κοπέλα όμως.
0: Είσαι την κοπέλα του αυτός.
1: Δεν είπε πάμε όλοι μαζί.
2: Εντάξει, ήταν μπερδεμένος ρε παιδί μου.
0: Σκατά
2: τι να κάνουμε τώρα,
0: δεν είναι
2: άσπρο μαύρο.
0: Σκατά
2: τα πράγματα
0: έχετε κάνει, Κατερίνα.
2: Δεν είναι άσπρο μαύρο, είναι η αλήθεια. Μπορεί να αγαπάς πολύ
0: σταυρό. Κατά περίπτωση είναι άσπρο μαύρο.
1: Μπορεί να αγαπάς πολύ σταυρό.
3: Είναι πολύ δύσκολο να είσαι bisexual.
2: Δεν τα είδαμε με τους άσκιο άνινα ρε παιδιά και τη γάτα τι είχε πάθει.
1: Ναι, αλλά αυτοί κατέληξαν ότι μόνο για δυο τους είναι, δεν είναι.
2: Ναι, αλλά έπρεπε να περάσουν από αυτή τη φάση για να καταλήξουν.
0: Κάτι που με τάραξε.
1: Τι ταράχτηκες πάλι?
0: Ότι υπάρχουν περιπτώσεις, και το λέω ως κακό, δεν το λέω για καλό ούτε για γέλιο προς Θεού, που τρώνε τραμπουκισμούς αυτοί. Το είδες και εσύ.
3: Τα παιδιά πλέον έτσι είναι στον δρόμο, φίλε. Όποιος είναι TikToker και έχει γίνει πολύ διάσημος,
0: μπορεί και να αντιμετωπίσει
3: τέτοια.
0: Κάπως
3: στον δρόμο, ναι, τον γλεντάνε. Μπορεί και πιο επιθετικές συμπεριφορές.
0: Αυτά είναι.
3: Εντάξει, να κάνεις.
0: Δεν είναι κακά. Είναι κακόσιονος όλα αυτά. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, παρακαλώ.
1: Βεβαίως, καλημέρα εδώ να πούμε στη φίλη μας την Φωτεινή. Καλημέρα, κοπελιές και παλικάρια. Καλημέρα στη φίλη τη Λιτό.
0: Αχ, τι ωραίο όνομα. Α, το έχω ξαναπεί. Νομίζω ότι κάθε φορά που στέλνει μήνυμα το λέω.
1: Ναι,
0: απλώς θυμάμαι ότι γεννήθηκα στο Λιτό.
1: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που σου αρέσει το όνομα. Καλημέρα και στην φίλη μας την Τζοάννα που αναρωτιέται τι ώρα τρέχεις το πρωί που ξυπνάς.
0: 4 ξυπνάω, 4 και 4 τρέχω. 4 με 4 και 4.
1: Και ο Βασίλης εδώ
0: καταλαβαίνετε.
1: Και ο Βασίλης εδώ μας λέει ότι η εφαρμογή λέγεται Grindr και είναι γεμάτη, λέει, με παντρεμένους, αραβωνιασμένους ή τύπου straight που ψάχνονται για γκέι άντρες.
0: Grindr, εμένα αυτό με αφορά, να το λέω σωστά δημόσια. Μην ξεφτιλίζομαι.
1: Όχι, έχει δίκιο.
0: Να το κάνουμε σωστά.
2: Νομίζω ότι.
0: Το Θανάση τον διορθώνω κάθε και λίγο. Δεν πρέπει εγώ να τα λέω λάθος και να διορθώνω τον άλλον.
3: Μπορεί να μπει μέσα να κάνει ρεπορτάζ, να δει.
1: Ξέρει τι
3: κάνει σου είναι.
0: Α, σε τέτοια ρεπορτάζ, ξέρω.
3: Λοιπόν, εγώ θα σα πω, παιδιά,
0: κάτσε, μιλάει, Βασίλη.
1: Αυτή είναι μία από τι πρώτε, αν θυμάμαι καλά, εφαρμογέ τέτοιου τύπου και προφανώ με τα χρόνια όπου τα πράγματα γίνονται αρκετά πιο ελεύθερα και μπορώ, α πούμε, να στείλω στο Instagram στο Δημήτρη και να καταλάβω, δεν του στείλω στην τελική κατευθείαν και φωτογραφία γυμνή.
0: Ναι.
1: Να του στείλω ένα για άμα πιάσουμε κουβέντα, το καταλαβαίνεις. Οπότε υποψιάζομαι ότι αυτό έχει μετατραπεί για ανθρώπους που δεν θέλουν να φαίνεται ποιος είναι και επικοινωνεί. Άρα είμαι δεσμευμένος,
0: ναι,
1: έχω κάποια σχέση, δεν είμαι λίγο μπερδεμένος που λέει και η Κατερίνα,
2: ναι,
1: στη φάση.
0: Η Κατερίνα είναι πολύ μπερδεμένη όμως από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Αυτή την περίοδο δεν είμαι ιδιαίτερα.
1: Άλλη την περίοδο είναι
0: μπερδεμένη. Περιμένει το σπίτι του και πατά πάνω σε πρώην σου από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Εγώ φταίω γι' αυτό. Άμα.
0: Μήπως είναι πολύ πρώην.
2: Όχι, να σου πω κάτι συγκεκριμένα, έναν πετυχαίνω συνέχεια. Αυτόν σε πολλαπλές τοποθεσίες. Να πω εδώ τώρα.
1: Σε παρακολουθεί.
2: Να πω εδώ τώρα, συγγνώμη, ότι το. Δεν είναι Grindr, είναι Grindr. Μου λέει εδώ το Google ότι κάνει ρήμα με το Spider.
1: Εγώ ακούω το Βασίλη.
0: Ωραία, παιδιά, τέλος πάντων. Καταλάβαμε.
3: Παιδιά, Grindr είναι γιατί ανακατεύει.
0: Ναι, έχεις δίκιο, εγώ το ζήτησα.
3: Grindr γιατί ανακατεύει. Είναι το λεγόμενο Grindr που ανακατεύει τον καπνό.
0: Μάλιστα.
3: Άντε τώρα.
0: Ορίστε.
2: Δεν ήθελες να τα πεις, αλλά σε φτάσαμε εδώ.
3: Με πάλι για άλλη μια φορά. Σωστά. Να το πω. Και επίσης ένας φίλος μου είχε πει, Αθανάση μου, αυτοί οι πολλοί άντρες λένε, ξέρεις, ανοίγω, λέει, το Grindr, λέει, και γίνεται χαμός.
2: Ναι, καλέ. Εδώ
3: τους
2: εντοπίζει.
3: Λέει... Όποιος είναι ομοφοβικός και εκφράζεται πολύ, ομοφοβικά και νευριάζει, άνοιξε το Grindr να δεις μήπως είναι γραμμένος.
0: Γραμμένος ακούω.
1: Μήπως είσαι στις λίστες.
0: Μην το βρεις στο βίντεο κλαμπ διασημότητες με το νούμερο 357.
1: Στις λίστες.
3: Στις λίστες του κλαμπ.
0: Λοιπόν,
2: ο φίλος εδώ μας λέει: καλέ να δείτε στα πάρκα τι γίνεται με τους παντρεμένους.
1: Ρε παιδιά, ο πάρκα.
0: Τι πάρκα.
1: Τι σήμερα,
0: Βασίλη, τι λέει.
1: Τι σήμερα, ρε παιδιά, τώρα πιάτσες και πάρκα και λοιπά.
2: Φαίνεται φερέγγιος όμως. Εγώ τον πιστεύω.
1: Όχι, δεν τον αμφισβητώ. Μου φαίνεται, ρε παιδί μου, συγγνώμη τώρα, δεν είναι.
0: Καλέ, ναι, πες την γνώμη.
1: Μου φαίνεται ούλτρα λουμπεναριό τώρα.
0: Τι σημαίνει αυτό τώρα.
3: Αν δεν έχουν σπίτι, τι να κάνουν, ρε Βασίλη, και εσύ, λίγο outdoor.
2: Υπάρχουν, ναι, τέλος πάντων. Ωραία, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Το θίξουμε.
0: Ούλτρα λουμπεναριό ακούστηκε αυτό στον αέρα του Μαϊρίδη.
3: Αύριο
2: φαίνεται ντέκα.
3: Λοιπόν, αύριο μπορούμε να βάλουμε θέμα, τι θεωρείται Uber λουμπεναριό.
0: Ούλτρα, ούλτρα. Τώρα το πάρει.
3: Ναι, ρε, ο καθένα όμω τη θεωρεί. Ο Βασίλη το θεωρεί στο πάρκο.
0: Ναι.
1: Όχι γενικά, ρε παιδί μου, δεν είναι φάση το outdoor που λε. Μπορεί να είμαστε εμεί ζευγάρι και να βρεθούμε κάπου μόνοι μα. Γιατί είναι παράνομο αν δεν είμαστε μόνοι. Γενικά είναι παράνομο. Αλλά τέλο πάντων, εδώ τώρα το σαν ψαχτήρι που το λέει.
2: Ναι,
0: Βασίλη, σε παρακαλώ πολύ.
3: Έλατε
0: όλοι, πάμε για τη βραδιά.
1: Και του πετυχαίνουν γνωστοί μετά σε κάτι γνωστά σποτ και γυρνάνε και λένε: Δημήτρη και εσύ εδώ πρώτη φορά εγώ, τι είναι. Τι είναι, Μαρή!
2: Άσε, ρε καημένε!
0: Ρε Καταρίνα.
2: Εντάξει τώρα, σαν την Άννα Επανακιωτοπούλου, εκεί τη Μαρκάτενα που, που πήγαινε μέσα στο αυτό το ξενοδοχείο στην
1: ημιδιαμονής
2: και έλεγε: τι είναι εδώ.
1: Είχε μπει μέσα να πιάσει δωμάτιο και μπαίνει με γυαλιά, μαντήλι, καπέλα αυτά και έκανε: τι είναι εδώ.
0: Λοιπόν, μάπε, σας ξεκινήσει η βραδιά πίσης το πρωί με θέμα την νίκη. Παρακαλώ, φορέστε.
3: Θέλετε να ξεκινήσω εγώ?
2: Θέλουμε.
0: Θέλω να στείλετε τώρα τη λέξη ποίηση στο 698-104-104-6. Να πείτε ποιος θα κερδίσει. Γιατί ο νικητής θα τσιμπήσει πίτσα φαν. Γιατί σας αξίζει, παιδιά. Και θα σας πω και ακριβώς τι κερδίζετε. Γιατί εγώ δεν είμαι παπατζής, ούτε η πίτσα φαν είναι. Δύο πίτσες Bianca al Forno ανανικητή. Στείλτε πίτσα φαν και ονοματεπώνυμο, μην στείλτε ποιήση. Οι νικητές θα ενημερωθούν με τηλέφωνο ή με μήνυμα.
3: Βασικά θα ήθελα να ξεκινήσει τελικά η μπούκα, γιατί και τσέκαρε λίγο τι έγραφα πριν ξεκινήσουμε.
2: Και φοβάσαι μη σου έκλειψα.
3: Όχι, απλά όποτε ξεκινάς και βγαίνω μετά, εγώ κερδίζω, το έχω παρατηρήσει. Οπότε μίλα.
2: Εσύ τελευταία έχεις κερδίσει πολύ. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω εγώ.
3: Θα κόψω το πόδι. Άλλο την μπούκα, ρε φίλε.
2: Εσύ που παρατηρήσω ότι βγαίνεις μετά από μένα και κερδάς, είσαι καλύτερος.
0: Κατερινά,
3: εγώ τα λέω για τον πόδι και να
0: είμαι. Πολλές φορές εχθρεύεσαι.
2: Όχι, δεν εχθρεύομαι κανέναν.
0: Οκ, πάμε παρακάτω.
2: Μου έχετε φτιάξει μια περσόνα που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
1: Όπου, για μια στήλη στο ραδιόφωνο.
2: Για μια στήλη. Λοιπόν, η Νίκη.
1: Ναι.
2: Ανέκδοτο, δεν ανοίξει σε κάποια συλλογή, είναι αυτόνομο.
1: Ναι.
2: Η Νίκη είναι δικιά μας. Το είπαν και τα χαρτιά μας. Το ταρό μου έριξε η ξαδέρφη μου η Ανδριανή. Βγήκε μια αυτοκράτηρα και ασμένο σε γιαπή. Θα παιδευτώ, μου είπε, μα από μέσα μου θα βγει εν τέλει αυτοκράτηρα και όχι η ψυχή. Την πίστεψα κι εγώ. Το έχω αυτό το χούι. Ναι. Και μετά βογκάω σαν τη γιαγιά μου. Ουι.
1: Ουι.
2: Θα σας πω και ένα άλλο κόλπο, γιατί δεν έχω έμπνευση. Κόψε κρεμμύδι σε μικρά κομμάτια.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Κάτσε ένα DIY τώρα αυτό.
0: Μας δίνει συνταγή.
2: Περίμενε.
0: Okay.
2: Κόψε κρεμμύδι σε μικρά κομμάτια. Βάλε μέλι και αλάτια. Τύλιξε το.
3: Για να κολλήσω.
2: Στην πατούσα σου με σελοφάν. Θα φύγει το ξύνι στο πήκε φαν.
1: Ναι.
0: Πήκε φαν.
3: Βρωμάει μετά κρεμμύδι να το σπίτι να πούμε.
0: Εσύ πήρε όντω το τύπο αυτό, το πήρε για σοβαρό.
2: Είναι σοβαρό.
3: Μου το είχαν κάνει παλιά. Δεν μπορεί να βάζει βρώμα.
2: Λοιπόν. Ακούστε.
3: Πατουσίλα με
2: κρεμμύδι. Ακούστε τώρα το τύπο, έτσι. Είναι Balkan τύπ. Τυλίξτε το στην πατούσα σου με σελοφάν. Θα φύγει το ξύνι στο πήκε φαν. Εδώ τελειώνει αυτό το ποίημα.
1: Πάλι καλά.
2: Δεν ήταν το καλύτερό μου, κρίμα.
0: Ναι, το έχουμε καταλάβει.
2: Τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο, παιδιά, πρώτο ο Θεός. Σήμερα έχω και ψή και ο Θεός βοηθός.
3: Το έχουμε καταλάβει.
0: Δεν πιστεύω. Αντικειμενικά δεν πιστεύω να έχεις καμία αξίωση να κερδίσεις σήμερα.
2: Γιατί όχι.
3: Γιατί όχι, λέει.
2: Ρε, αρχικά τους έδωσα συνταγή για το κρύωμα. Και για το ξύνι.
0: Αυτό δεν ήταν πείμα, ήταν ένα σκουπίδι.
1: Το κατεβάζεις κανονικά στο διαγωνισμό αυτό?
0: Ναι,
2: το κατεβάζω. Φυσικά. Αυτό αρχικά είναι άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
0: Κλείστην. Έλα, Θανάση. Έλα, γορμό.
1: Ναι, και ο Ιαπικός 15 σύλλαβος.
3: Το πείμα μου είναι ο Δ. Στον 15χρονο Θανάση.
0: Α, καλά, φανταστικό.
1: Η οδή του 15χρονου.
3: Νίκη. Νίκη. Ω, Νίκη. Φως που ξημερώνει σε δρόμους όπου η σκέψη ανθίζει. Σαν άνεμος γλυκός προχωρείς και κάθε σκοτεινό γαλινεύεις. Το βήμα σου κρατά ρυθμό σαν κύμα που φυλάει την ακρογιαλιά. Και, και η παρουσίασή σου κάρτσονα σκορπά ευτυχία και χαρά. Νίκη, το όνομά σου γίνεται σύμβολο πίστης και χαράς. Σαν άστρο μένεις να φωτίζεις στους ορίζοντες της καρδιάς.
0: Μπράβο ρε Θανάση, ωραίος.
3: Νίκη κάρτσονα να τέλεις στην καρδιά μου από το 2001. Στο κάτσε το καλά. Και από τότε δεν ηρεμώ όταν σε φέρνω στο μυαλό.
1: Δικαίως, δικαίως.
0: Οδείς τη Νίκη Κάρτσονα.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Είμαστε στη σχολική γιορτή.
1: Σε παρακαλώ.
3: Τι θέλεις τώρα που με βγάλουν το 15χρονο.
0: Εσύ μιλάς καθόλου, ήταν άθλιο. Το έγραψε όπως όπως αυτή την παπαριά.
1: Έλα, μας έβαλες απατά με τα κρεμμύδια.
0: Έλα.
1: Ντροπή.
0: Λοιπόν, εγώ εσύ Βασίλη.
1: Θα σας διαβάσω εγώ γιατί είναι σύντομο.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι το ποίημα μου με τίτλο «Ημιτελές» από την ποιητική συλλογή «Μερεμέτια».
0: Από την ποιητική συλλογή δεν τέλειωσα ποτέ.
1: Ποτέ μου. Έλα στο κρεβάτι να δώσουμε μια μάχη. Θα κερδίσεις, χάσεις κερδίσεις, θα το ευχαριστηθείς. Θα δεις όπως και να έχει. Ιδρώνουμε παλαιά.

0: Έδωσε εδώ επειδή λέει δεν είχε σήμα, μπήκε στο μετρό, θέλει να ξανακούσει λέει την μπούκα για να είναι αντικειμενικό. Όχι,
1: καλά δεν τρέπεστε λίγο.
2: Εγώ αυτό το, αυτό το σάπιο πράγμα δεν το ξαναβάζω στα αυτιά μου.
1: Ναι, ναι, μέχρι να ξεμυρίσει κρεμμυδίλα δεν μιλάς.
2: Καλημέρα βίτες, θα διαβάσω το ποίημά μου η Νίκη από τη βιτική μου συλλογή. Μπαρμπούνια 17 ευρώ το κιλό.
0: Ωραίο.
1: Πήγε.
2: Ναι, ναι.
0: Πήγε
2: και 18. Και εγώ πα. Πάμε για φίκι φίκι.
1: Το βγες.
2: Ναι.
0: Αμάρεσε.
2: Άμα έλεγες ναι, θα ήταν μια νίκη δικέ μου ουρανέ. Σ' αγαπώ πολύ. Είσαι το πουλί που μου κάτσε στον ώμο και αμέσως πήρε δρόμο. Η μπούκα ψάχνει να βρει λόγο για να λείψει και ο Βασίλης αντιλιακό στη μούρη του έχει στύψει.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα. Πάντα φρέσκα. Πάντα.

0: Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
2: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
8: Όλα και όλα. Αν δεν πάμε
7: πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι. Και ρολάκια την επιχείρηση δεν έρχομαι.
8: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
8: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο, τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
8: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
11: Πάμε θάλασσα.
12: Πάμε.
11: Πάμε μουσικές.
12: Πάμε.
11: Πάμε νόστος.
12: Πάμε. Και μένουμε.
13: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
14: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
15: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
16: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
17: Τεκίλα.
16: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
15: Νόστος.
16: Νόστος.
15: Let's go for it.
18: Today, 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετί, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που είσαι Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
2: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
10: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
11: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.

0: θέση τροχός αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, fax 22331. Μαγικός αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
7: Από κάθε φορά πιο πολύ.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22-785.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
10: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
9: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
10: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
9: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
10: Otto Sender Varelis.
9: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
11: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει.
1: Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Άμι, Σέμπουρκ, Βούρλιτζερ, Ροκόλα, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
11: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
12: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.

0: θάλασσα.
1: Πάμε.
0: Πάμε μουσικές.
1: Πάμε.
0: Πάμε νόστος.
1: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
0: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
1: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
1: Νόστος.
2: Νόστος.
1: Νόστος. Let's go for it. Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
1: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
1: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
1: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
1: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική

0: πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση, ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697-255-8787.
2: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
7: Πρότυπο ταπεινοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπεινοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπεινοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
12: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Τι κάνεις? Παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδη και γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούση 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα.

0: 2300 FAX 22 331. Μαγικός αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641-091-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιο να σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρέουλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
4: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
5: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
2: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Πάμε θάλασσα.
9: Πάμε.
8: Πάμε μουσικές.
9: Πάμε.
8: Πάμε νόστος.
9: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
1: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
9: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
10: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
1: Νόστος.
10: Νόστος.
1: Νόστος. Let's go for it.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
12: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
13: Today 104,5.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα Ολλανδικά Nifan Tenkate.
2: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις.

0: μονό ήθος, Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
2: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
3: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
2: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
3: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
4: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
3: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22-785.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
8: Today 104,5.

0: εκείνος που για σένα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
0: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
1: Today 104,5.

0: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
1: All day.
2: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Από

0: Ποιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή. Χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
8: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
7: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που είσαι, Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
9: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
10: Η μουσική του σήμερα στο Today.
11: Στο Today.
10: Today 104,5.

ένας μεγάλος έρωτας αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν...

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι

0: ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
0: Ποιότητα ζωής.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
2: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Πάμε θάλασσα.
2: Πάμε.
1: Πάμε μουσικές.
2: Πάμε.
1: Πάμε νόστος.
2: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
1: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
2: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
2: Νόστος.
3: Νόστος.
2: Νόστος. Let's go for it.
4: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
5: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
6: All day.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Άμι, Σέμπουρκ, Βούρλιτζερ, Ροκόλα, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
8: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45

0: Οδηγόκεντρο Μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641-091-760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αγελός. Και καθαρίσατε.
2: 23 χρόνια πριν. Ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
6: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
10: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Today 104,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Τα πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζη 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950. Χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 39.

0: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Πάμε θάλασσα.
8: Πάμε.
7: Πάμε μουσικές.
8: Πάμε.
7: Πάμε νόστος.
8: Πάμε. Και μένουμε.
9: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
10: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
11: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
12: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
13: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
11: Νόστος.
13: Νόστος.
11: Νόστος. Let's go for it.
14: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
15: Today 104,5. Το ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόλιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμένες.

0: αναστάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
1: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.

0: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Παραγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Today

0: καλά.
1: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
0: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηνής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
9: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
10: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
9: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
11: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
12: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου.

0: πόρτες, γκαραζόπορτες. Ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Ντάλλας, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο, τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
1: Ντάλλας, μιλάμε για ποιότητα.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελότσο, 104,6 My Radio, Χάρης Χρονόπουλος Καπεταλέος.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του πανηγυριού. Τώρα που συζητάγαμε εδώ πέρα κάτι για τραγούδια,
0: ναι.
1: Ψάχνω ένα τραγούδι πάρα πολύ που το ακούω στο TikTok, αλλά δεν το έχω βρει ολόκληρο. Αυτό που λέει της γιαγιάς του Ταμ Τιριρί.
0: Α, το είχα βρει. Μ' αρέσει γιατί ξέρεις τι με συγκινεί, ότι παραμένει ο ίδιος ο αλγοριθμός μας.
1: Που είναι ένας κύριος που είναι ντυμένος γυναίκα. Δεν ξέρω τώρα τι φάση, που έχει να κλουβεί στο κεφάλι και λέει.
0: Ναι.
1: Τι λέει του μυαλού στο κλουμπί και τη γιαγιά στο Ταμ Τιριρί.
0: Επίσης, έβγαλε ένα καινούργιο ένας κύριος που πήρε 13 στα μαθηματικά. Δεν ξέρω αν τα άκουσες. Που λέει: Κυρία, σας δίνω κάποια τρία και πάω παραλία.
1: Α, αυτό δεν το έχω ακούσει.
0: Καινούργιο,
1: αλλά,
0: καινούργιο.
1: Αλλά φέτος επίσης υπάρχει και πολύ δυνατή χρονιά σε viral μαθητές πανελληνίων. Πολύ virality.
0: Το Χρήστο το έλεγα πριν. Του λέω: Ρεσί, τι ωραία λέω τα πανελληνία τα φέτος. Έχουν βγει αγριεμένα. Σαν να ξέρουν ότι τώρα πια θα παίξουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και κάποιοι έχουν μείνει στο χρόνο. Δηλαδή άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο χρόνο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πέρα από αυτούς που ναι, όντως και φέτος είναι μια κοπέλα που είπε: Ξέρω εγώ δεν ξέρω γιατί ήρθα. Δεν θυμάμαι καν τη μάθημα.
0: Ο
1: ήρθα για να παίξω.
0: Εγώ για το καφεδάκο. Ήπια λέει τον εσπρεσάκο μου, μια χαρά είμαι.
1: Και λάτρεψα και τον νεαρό που είπε: Πού στοχεύεται? Και λέει: Ιατρική. Και γέλαγε μόνο.
0: Ναι. Δεν στοχεύω κάπου. Εγώ ήρθα. Εντάξει, και ο άλλο που έκανε βέβαια το μανιφέστο και τον κόψαν άρον-άρον το παιδί.
1: Α, αυτό που είπε το. Πού πήγε να πει.
0: Ναι, πού πήγε να πει.
1: Είχε και δίκιο. Λέει: Δεν υπάρχει στόχο στη ζωή. Υπάρχει όραμα. Το φιλοσόφησε και λίγο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλέ, εμεί σήμερα στο Ποτσόρνο είχαμε έναν κύριο, τον κύριο Κιωσέ, αν δεν κάνω λάθο, που είναι σύμβουλο επαγγελματικού τέτοιου τέλο πάντων.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Όλα είναι AI, ρομπότ, αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Και βέβαια το πλέει σε απορροφησιμότητα σύμβουλοι ψυχικής υγείας.
1: Γιατί με τόσο AI φαντάζομαι θα
0: σου σφυρίζει. Δεν ήρθε μας το ρομπότ και μου χόρεψε χάρη, θα
1: το είδα
0: μετά.
1: Το είδα.
0: Τρόμο, έζησα.
1: Γιώργο, σου είχα αποστείλει, επειδή με κοιτάς άγρια, και κάποιους viral μαθητές πανελληνίων στο σύστημα. Υπάρχουν να τα ακούσουμε? Όχι, φαντάζομαι. Ωραία, λοιπόν.
0: Βεβαίως και υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Σε εκθέτει, ανέφερα.
1: Πάλε να τα ακούσουμε, ρε παιδί μου.
0: Βάλε.
2: Το περιμένετε ένα τέτοιο θέμα?
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά. Εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα ότι.
4: Άρα
3: είναι...
4: μετά για στοχεύει σε κάποια σχολή ή κάτι.
3: Θα δείξει τώρα δουλειά, πάω δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Τσιγάρο.
4: Σε αντιδράσει από τα παιδιά γύρω σε πώ τι είδατε?
3: Χαλαρούσε είδα.
0: Ήταν
5: όλα πολύ εύκολα.
3: Ναι, δηλαδή
5: είχαν πολύ θετικέ.
1: Εντάξει, ήταν το παιδάκι τώρα καλύτερα.
0: Τώρα το έργο πήγε να απαντήσει σοβαρά. Τα είδα πολύ θετικά. Χαλαροί ήταν όλοι, δεν είδα κάτι να συγχίζονται.
1: Πάντω έχει ξεφύγει το πράγμα και είναι. Βάλει και αυτό το πολύ αγαπημένο που διαλέγει.
6: Α, δεν ξέρουμε τόσο τώρα. Εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε.
0: Ναι.
6: Έχει όλη τη χρονιά, εντάξει, τα ήξερα κιόλα.
0: Τι έγραψες για τη μοναξιά?
6: Για τη μοναξιά.
0: Ναι.
6: Τι να πούμε τώρα, δηλαδή.
0: Τι να πούμε.
6: Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, α πούμε. Αλήθεια. Δηλαδή βγαίνω έξω.
0: Μπράβο.
6: Περνάω καλά.
0: Μ' αρέσει.
7: Ναι, αλλά έπρεπε να αναλύσει κάτι που αφορά.
6: Ναι, είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά, δηλαδή.
0: Ναι, είναι κατά.
6: Δεν είμαι τόσο
7: ηλικιωμένη μοναξιά.
6: Ηλικιωμένη τώρα, εντάξει, λογικό είναι.
0: Ναι.
6: Πολύ ηλικιωμένη, εκεί πέρα όμως έγραψα, ξέρετε τι, ότι πολύ ηλικιωμένη.
0: Ναι.
6: Δεν είναι τόσο γιατί. Δηλαδή, δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω.
0: Μπράβο.
6: Πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη.
0: Μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο.
6: Καταλάβα, δηλαδή τώρα.
0: Πώς έλεγε ο Μπέζος, μπράβο, Μάκη.
7: Τι έγραψε?
6: Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλα ότι.
0: Τι.
6: Πολλές φορές βγαίνουν έξω με τους ηλικιωμένους. Πάω βόλτα.
0: Σ' αγαπώ. Εντάξει. Εγώ δηλαδή έγραψα ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους.
1: Είναι και αυτό έκθεση. Δηλαδή δεν του άρεσε το θέμα μοναξιά στην τρίτη ηλικία. Και αυτό το θέμα τώρα για 18χρονα. Αλλά ναι.
0: Και λέτε ότι ο 18χρονος θα κάτσει να σου αναλύσει τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία. Και είπε. Και του έχω δει πάνε στα καπί, παίζουν τάβλη. Δηλαδή.
1: Και να σα πω και κάτι. Δίκιο έχει κιόλα. Δηλαδή υπάρχει ο ηλικιωμένο ο καπί, υπάρχει ο ηλικιωμένο που κάθεται με στο σπίτι.
0: Θέλετε να σα πω την εβδομάδα την προηγούμενη τη μάνα μου που πήγε δύο μοναστήρια με την παρέα και πήγε και Χαλκίδα και πήγε και. Και θε να σου πω τη δικιά μου που δεν έχω να βγω έξω να δω τι θα πει ποτό.
1: Ναι, σε ακούω. Εγώ δεν είχα τη γιαγιά μου, τον παππού μου που πέθανε η γυναίκα του κυρίου Παναγιώτη απέναντι και τα έφτιαξαν. του κάναν σχέδιο για να τα ξαναφτιάξει με τον πρώτο του έρωτα την κυρία Ελένη από την Πάνω γειτονιά.
0: Τέλεια.
1: Πάντρεψε η γιαγιά μου και παππού μου στο Δημαρχείο, 85 χρονών.
0: Ορίστε.
1: Και πήραν, πέραν ένα αυτοκίνητο, το σαράβαλο του κυρίου Παναγιώτη που είχε να το βάλει μπρο 20 χρόνια. Και πηγαίναν στα χωριά και του ψάχναμε σχεδόν με το στίγμα.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή λέγαμε πού θα μείνουν.
0: Το βλέπετε.
1: Και πού θα του χάσουμε τώρα σε
0: που σημαίνει τι, ποιο έχει τη μοναξά. Πάντω, αν αισθάνεστε μόνοι, όλο το καλοκαίρι το καζίνο τη Πάρνη θα γίνεται ο πιο δροσερό προορισμό τη Αθήνα και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 2-10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, κυρίες και κύριοι μου. Πίστευες ότι η ζέστη θέλει θάλασσα, φέτος έχει πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: κόσμο. Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Είναι μία, μόνο μία.
4: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
6: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
5: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Πάμε θάλασσα.
8: Πάμε.
7: Πάμε μουσικές.
8: Πάμε.
7: Πάμε νόστος.
8: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
8: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
8: Νόστος.
7: Νόστος.
8: Νόστος. Let's go for it.
9: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith, Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
10: Today 104,5.

0: Τα παίζεις αυτά τα...
1: Αφού φούντα στο κόμμα.
0: Ωραίο είναι αυτό. Σου ταιριάζει.
1: Πολύ.
0: Και με τα ρούχα σου ταιριάζει αυτό. Και με το στυλ σου. Ενώ που έχει πολύ μαλλί, πολύ.
1: Καλημέρα, δόθε με τα ζήλια.
0: Ναι, α, ωραίο αυτό. Μετά, τώρα δεν ξέρω, είδα τα ζήλια. Είδα το βίντεο σου χθες με το ρομπότ που χόρευε το Diesto. Θέλω να μου πεις την εμπειρία, γιατί εγώ φοβήθηκα και λίγο μην έρθει και σας αρπάξει εκείνη την ώρα.
1: Εσύ, εγώ που κόντυψα να βρεθώ από το γέρακα να μη σου πω πού, θα τα πω.

0: Ναι, κυρίες μου και κύριοι, είμαστε εδώ στον 104,6 My Radio. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, τρελό του με χάρη χρονόπλο καμπέντα.
1: Τι Κατερίνα Ζαρίφη, τη Βασίλισσα του Πανηγυριού, δεν έχω δει και ημερομηνίες. Τι γιορτάζει, ποιο γιορτάζει, θα
0: ναι,
1: το ψάξω.
0: Ρε φίλε. Πραγματικά, επειδή με ρώτησε πριν, μου λέει ο Χάρης, χτες είχαμε επίσκεψη στο Ποντζόρνο το ρομπότ Φίβο.
1: Ναι.
0: Αυτό ο Φίβο, αν τον έχετε δει, είναι το ρομπότ που χόρευε ζαϊμπέκικα στα μπουζούκια.
1: Ναι. Είναι πιο πολύ χορευτικό ρομπότ αυτό, θα έλεγε κανείς.
0: Αυτό χορευτάρας φοράει και καδένα και καπέλο, που είναι εξόχως τρομακτικό.
1: Ναι. Κάποιος που δίνει τα ρομπότ πάντως είναι κακογούστος.
0: Ναι, και επίσης να σας πω ότι το ύψος του είναι σαν να είναι ένας έφηβος, ας πούμε.
1: Έφηβος.
0: Ένας έφηβος, ναι.
1: Ψηλά πόδια.
0: Ψηλά πόδια, ναι. Ψηλά κανιά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, σου ήτανε... Πού, όχι ρε έφηβος, πού σου ήτανε σένα.
0: Ήτανε περίπου μέχρι τη μύτη.
1: Μέχρι τη μύτη ήτανε.
0: Oh, άντε ναι. Να είναι και λίγο πιο ψηλός, μπορεί και να έχει γονατίσει που γίνει λίγο την φιγούρα. Θέλω να σας πω ότι με το που περπάτηκε και μπήκε μέσα, με έπιασε ένας φόβος απίστευτος. Δηλαδή ο Φίβος έγινε φόβος, από την άποψη ότι βλέπεις κάτι που το οποίο...
1: Πάει μόνο του.
0: Πήγε και το μυαλό μου στην Κίνα που τους τα παίρνουν στο κρανίο σε κάτι, που τα πάρουν σε κάτι γενέθλια και αρχίζουν και πετάνε τις τούρτες δεξιά και αριστερά από τα νεύρα τους.
1: Ναι. Την Κασάνδρα τη σειρά που η άλλη τους ξεκύλιαζε
0: τώρα. Την Κασάνδρα που τους έκανε ρομπότ. Κέντημα. Μπράβο.
1: Μα το σκέφτομαι όταν βλέπω τα ρομπότ. Λέω καλό, χαμογελάει. Μα
0: έχει καταστρέψει και η Κασάνδρα.
1: Ναι.
0: Εκεί δε. Πού πιάσαμε την κουβέντα, ο Δημήτρης του μιλάγε λες και ήταν με αυτής λυκείου.
1: Ναι, ο Δημήτρης του μιλάγε λες και την έφεγασε για ραντεβού.
0: Φίβο, καλησπέρα.
1: Θα ήθελες να σε επιφάσω.
0: Θα ήθελες να σου κάνω μία ερώτηση ή να χορέψεις. Εν τω μεταξύ τα δύο φυσιολογικά, ή να σου κάνω ερώτηση ή να χορέψεις.
1: Άρρωση αλήθεια.
0: Κάποια στιγμή, εγώ ξέρω ότι αυτός χορεύει και γι' αυτό είπα το, λέω βάντε, λέω τιέστο.
1: Αχ, πήγε να μου φύγει ο φαχός.
0: Και χορεύει το τράφικ και εμένα πήγε να μου φύγει το κλαπέτο εκείνη την ώρα. Μου φάνηκε τόσο τρομακτικό, έκανε και τα χέρια έτσι και αυτό. Και λέω τώρα, άμα του τη βαρέσει τώρα και έρθει και μου πιάσει από την καούκα.
1: Αυτό, τι κάνω. Εγώ εκεί είδα που αρίζει να χορεύει και χόταν προς τα σας.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα να μην καταλαβαίνει και τη δύναμή του και να του φύγει κανένα χέρι και να σας ρίξει μία στο κεφάλι και τη σκορδά που ήταν δίπλα. Να τη χάσει.
0: Να χαμάλα. Να χαμάλα.
1: Να βάλει μια σαβούρα να πει πάνω στα σίδερα εκεί.
0: Αυτό είπα και εγώ. Εγώ, ναι, αν με
1: κλείνει αυτό ρε παιδί μου, κοινό, δηλαδή του ξέρει τηλεκοντρόλ του Φίβο, σκασμός.
0: Ναι, το σταματάει, του λέει άλλο στόπ.
1: Το σταματάει, πρέπει να σταματήσει. Θέλει να σταματήσει ή μήπως θέλει να συνεχίσει ή μήπως θέλει.
0: Εγώ αυτό θυμήθηκα. Όχι. Αυτό εδώ δικό μας ήταν λίγο μαζεμένο, αλλά θυμήθηκα και αυτά που κάθε. Εν τω μεταξύ, αν με δει στο τράφικ, αρχίζω και τραβιέμαι προς τα πίσω και κάνω
1: εγώ σε ήταν,
0: γιατί λίγο. Πριν. Έτσι. Έχω δει και πολύ Matrix, δεν είναι αστεία τώρα εδώ.
1: Ρε παιδί μου όμως, να ρωτήσω κάτι. Ο σκοπός του Φίβου. Η ύπαρξη του Φίβου είναι ο χορός κυρίως.
0: Όχι. Ο Φίβος, από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος που έχει το Φίβο.
1: Δεν του κόβει πολύ του Φίβου.
0: Εντάξει.
1: Τη σκορδά την είπε Φέδωνα Σκόρδα.
0: Ναι. Φέδωνα Σκόρδα. Μόνο με το τράφικ συνεννοηθήκαμε. Κατά
1: τα
0: άλλα δεν
1: είπε. Την είπε. Άλλο όνομα τη έδωσε. Μετά είπε.
0: Κάτι σουρουμπαγκλάν, μαραμαγκλάν.
1: Δεν πάτε εκεί πολύ έξυπνα. Σαν τη Σοφία. Η Σοφία είναι πιο έξυπνη.
0: Σοφία, ναι, αλλά δεν είναι. Πάει με τα ροδάκια. Είδε πω έβγε στα σκαλιά σαβούρντα.
1: Αυτό λέω. Αυτό είναι πιο καλό αθλητή.
0: Ναι, αυτός έχει καλύτερη κινησιολογία, η Σοφία πάντα. Τα θηλυκά είναι πιο έξυπνα. Τι έκανε. Εν τω μεταξύ. Και μας λέει ο κύριος αυτός που έχει το Φίβο, τον έχει στο σπίτι κανονικά. Λέω, με το γιο μου τα πάει υπέροχα. 2,5 χρονών του διαβάζει παραμύθια. Λέω, να είναι κάποιος από δίπλα. Ξέρω, μου την παρέσει το Φίβο και δεν ξέρω.
1: Θα άφηνε εσύ τώρα το παιδί σου με το Φίβο. Ξέρω, ρε παιδιά. Δηλαδή. Εκτός άμα το έχω τσεκάρει πολύ, ότι.
0: Ξέρω άμα, και άμα εκείνη την
1: λαγκάρι
0: κάτι...
1: και είναι ακίνητο, άμα λαγκάρι και αυτό έχει δει και κομμανιέρα.
0: Καλά, λαγκάρι. Άμα μπει τίποτα άλλο και αντί για παραμύθια αρχίσει και του λέει ότι βλέπει όλοι οι φάνε του παιδιού.
1: Ναι, γιατί άμα του πει τώρα το Φίβο πάει. Και πάει και γρήγορα αυτό. Πάει πιλάλα. Αν του πω εγώ, έχω το μαρκουτσάκι που κρατάγατε και του πω από την άλλη μεριά, από το άλλο σπίτι δίπλα. Πήγαινε και ρίχτου μία.
0: Ναι. Χριστέ μου. Θα έρθει. Θα έρθει, ξέρεις πως μπήκε μες στο πλατό και το πέρναγε για τα καλώδια και μόλις ήθελε να σηκώνει το πόδι και πέρναγε για τα καλώδια μου, τα χρειάστηκα σου λέω. Είχα πάει σε μια γωνία και καθόμουν σαν την κουτί.
1: Δεν έσβηνε από κάπου όμως, δηλαδή πως έφυγε. Τι του πω ιδιοκτήτης, Φίβο πάμε ή το πήρε σακούλα.
0: Το πήρε Φίβο πάμε.
1: Και τον ακολούθαγε.
0: Και ναι! Πήγαινε μπροστά ο Φίβος και τον είχε πιέσει από τον νόμο ιδιοκτήτης και πηγαίνανε.
1: Πήγαινε μπροστά ο Φίβος.
0: Ναι! Τρόλο σου λέω, τρομακτικό.
1: Τι, δηλαδή το Φίβο το βάζει συνοδικό στο. Τώρα έχω πολλές απορίες.
0: Τον έβαλε συνοδικό στο αυτοκίνητο. Πού το βάζει, προπαγκάζ.
1: Τι το βάζει το κουτάκι του να το κλείσει.
0: Δεν υπάρχει κουτάκι, τι είναι. Τι, δεν είναι κινητό. Δεν είναι smartphone.
1: Τον έφτιαξε ο κύριος που τον έχει.
0: Ήταν όρθιο ήρθε.
1: Καλά, φαντάζομαι. Ο κύριο αυτό τώρα θα είναι σαν τι ταινίε, ε. Ναι. Έχω φτιάξει το φίβο και είναι το παιδί.
0: Πώ τα λε.
1: Κατάλαβα. Αυτό καλό δεν είναι.
0: Α, τώρα πάει τώρα, σου λέω.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: αρχίες.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Καζίνο Μον Παρνές. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
9: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου.
10: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
11: 104,5.
12: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
13: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
14: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
15: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
14: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
15: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
14: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
15: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
11: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
16: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
17: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
18: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
19: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
20: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
21: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
20: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
21: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
20: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
21: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
20: Τέντες Παπαπάνος.
21: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
20: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
21: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
22: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
23: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
22: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
23: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
22: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
23: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
22: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
23: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
22: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγύημα.

0: έκλεισα, να ξέρεις, τώρα για καλοκαίρι. Έκλεισα με την εφαρμογή, γιατί παλιά έμπαινα στο site και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, παιδιά.
1: Είναι και φανταστικό.
0: Για τους κωδικούς σου και για όλα.
1: Και σε ειδοποιεί κιόλας πότε, τι, ποιος πηγαίνει, κάνει, ράνει. Τα έχετε όλα έτοιμα για να μην αργείτε, να μην χάνετε πλοία, να μην. Ελένη Ξίγουες. Λοιπόν, έχουμε και διαγωνισμό, να τον πω.
0: Αμέριξε.
1: Διεκδικήστε διπλά εισιτήρια, λοιπόν, στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-104-104 και 6, γράφοντας Ελένη Ξίγουες, όνομα τεπώνυμο, και μπείτε στην κλήρωση. Οι τυχεροί θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα, γιατί εδώ τους ακούσατε τους προορισμούς. Μιλάμε για Έγινες, μιλάμε για Πάρους, μιλάμε για Σπέτσες, μιλάμε για ό,τι γουστέρνετε.
0: Βεβαίως.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρύβη στο πανηγύρι τρελό. Του Χαρισχόνοπλου καπετανέως.
1: Βεβαίως, η Κατερίνα Ζαρύβη, βασίλισσα του πανηγυριού, είναι εδώ. Σήμερα γιορτάζει η Ιέρια. Ωραίο όνομα. Ιέρια.
0: Να σε λένε Ιέρια.
1: Σε λένε Ιέρια, γιατί όχι. Πολύ ωραίο είναι, παιδιά, να σας πω κιόλας.
0: Δηλαδή, μ' αρέσει και εμένα.
1: Και η Πατούλα. Η Πατούλα.
0: Γι' αυτό έχει πανηγύρι σήμερα στην Ιπάτη.
1: Πού είναι η Ιπάτη?
0: Η Ιπάτη, νομίζω, προς Λαμία.
1: Α, στη Λαμία εμείς έχει πανηγύρι. Ναι. Πού το είδες εσύ ότι έχει πανηγύρι στη Λαμία?
0: Μου το βγάζει ο αλγόριθμος, όλα τα πανηγύρια μου το βγάζει.
1: Α, γιατί εγώ είδα εδώ, ρε παιδιά, έχει κάπου εδώ προς Νέα Σμύρνη συγκρού, σε ένα παραδρομάκο. Είδα, εκτός αν έχει λαϊκή και δεν την έχω παρατηρήσει ποτέ. Έχει λαϊκή τις Τρίτες εδώ στη Νέα Σμύρνη. Γιώργο, που είσαι από την περιοχή.
0: Δεν πάει λαϊκή.
1: Από σύνδεση. Τέλος πάντων, είχε. Τη Δευτέρα έχει. Μήπως το είδα τη Δευτέρα? Τη Δευτέρα δεν είμαστε εδώ.
0: Πάει λαϊκή.
1: Ναι, τέλος πάντων. Μου την κάνανε Τρίτη. Εδώ παράλληλα Τσιγκρού. Άρα ήταν μια λαϊκή. Άρα άκυρο τη συζητάμε.
0: Μα πρέπει να βλέπουμε πού είναι οι λαϊκές, να ξέρουμε.
1: Πάντως, παιδιά, είναι η Οσία. Ωραίο. Είναι η Οσία Ιέρια.
0: Αυτή τώρα για να είναι ουσία ιέρια πρέπει να ήταν κάτι πολύ χριστιανικό.
1: Κάτι πολύ ιερό, λες εσύ τώρα, ε?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η ουσία ιέρια. Αχ, δεν υπάρχει υπόμνημα στο συναξάρι. Αλλά ξέρουμε ότι πέθανε 3 Ιουνίου εν ειρήνη.
0: Ναι.
1: Πολύ λίγα στοιχεία γνωρίζουμε για αυτήν, αλλά έζησε στην Μεσοποταμία, παιδιά. Αλλά είχε. Ήταν θεία της πανέμορφης Φεβρονίας.
0: Η Φεβρονία την είχαμε βρει και την προηγούμενη φορά. Ήταν φανταστική.
1: Ναι. Λοιπόν, και πήγανε βόλτα στον Παρθενώνα.
0: Ορίστε.
1: Α, τι λες. Κάτσε να δούμε τώρα, εδώ έχει ζουμάκι. Και η Ιερία, ναι, ζήτησε να μιλήσει στον Παρθενώνα με την ανιψιά της, τη Φεβρονία, που έμενε πέριξ του Παρθενώνος. Αναφιώτικα, δηλαδή, έμενε. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, είδε ότι η ανιψιά της είναι πολύ χριστιανή. Και κατάλαβε ότι θέλει και η ίδια να ασχοληθεί πάρα πολύ με τον Χριστό.
0: Α, το κατάλαβε.
1: Γέμισε η ψυχή της Ιέριας κατά άνοιξη και όλο το βράδυ έμεινε άγρυπνη και έχισε πολλά δάκρυα σε σημείο που χαρακτηρίστηκε η περιοχή γεμάτη ποταμούς δακρύων.
0: Πω πω πω, ήταν και drama queen. Drama Ιέρια.
1: Γύρισε πίσω στο σπίτι της, είπε ότι συνάντησε τη Φεβρονία και τους είπε: όλη η οικογένεια, ελάτε να γίνουμε χριστιανοί, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της ανιψιάς.
0: Μπράβο, όλη η οικογένεια όπως είστε, ελάτε.
1: Όμως τι έγινε? Πιάσαν τη Φεβρονία και την έκαναν βασανιστήρια.
0: Αλίμονο που δεν θα πηγαίναμε σε αποκεφαλισμούς.
1: Η Ιέρια πήγε και τα είδε.
0: Και έπαθε σοκ.
1: Μπήκε στα βασανιστήρια, κάτσε να ουρλιάζει, λέει, με κραυγές. Αλλά μπας και σταματήσουν.
0: Έχουμε τέτοια λεπτομέρεια ότι άρχισαν να ουρλιάζουν με κραυγές.
1: Ναι. Μπας και τις σταματήσουν. Αλλά αγρίεψε ο Σελήνος ο στρατηγός.
0: Σελήνος λέγοντας.
1: Και τις έκοψε το κεφάλι.
0: Μπράβο.
1: Εν ολίγης.
0: Αυτή ήταν και μια λογική αντίδραση τότε.
1: Θα να καταλάβω.
0: Κάτι συγκεκριμένο έχει νομίζω η θρησκεία μας στους Αγίους με αποκεφαλισμούς.
1: Συγκεκριμένο, τι, άλλη κατηγορία.
0: Ναι, κάτι χαρακτηριστικό.
1: Α, μάλιστα. Κοίτα, σώμη τη Φεβρονία. Το μάθαμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Μοναχή Φεβρονία δεν είναι εκεί η Ναταλία Λιονάκη?
0: Βεβαίως Φεβρονία. Γιατί και η Ναταλία Λιονάκη ήταν καλονή, οπότε πήγε και αυτή στην όμορφη. Το φύλαξε, σου λέει κάτι τώρα.
1: Τι θα είμαι, άσκηβη.
0: Άσκηβη είμαι εγώ. Γιατί όχι. Μπράβο. Έξυπνο το σκέφτηκες, Ναταλία Λιονάκη μου. Ακούστε τώρα. Η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει και ανεβαίνει. Το ζούμε όλοι. Οπότε η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Έχουμε έντονους ρυθμούς, άθληση κάποιοι, ζέστη, βέβαια και εγώ τώρα αθλούμαι. Έχω ένα εξώστη που τον ανεβοκατεβαίνω με σκάλες 8 φορές.
1: Το καταλαβαίνω τώρα. Αυτό πήγαινε, αλλά τραγούδα επίσης, πνευμόνια, όλα.
0: Όλα χάλια. Γι' αυτό έχουμε το Dextro Light Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Αχ, αυτό πρέπει να δοκιμάσω. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Light Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολευτικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται με τη δική σου καθημερινότητα όποια και αν είναι η στιγμή. Ωραία ιδέα για το παγουρίνο που έχουμε, κλάφι να ρίχνεις μέσα και να πίνεις και να έχει και γεύση. Γιατί και το νερό σου και το κάποια στιγμή δεν πίνεται.
1: Και άμα έχει γεύση, το πίνεις και πιο πολύ.
0: Αμέ.
1: Γιατί έτσι.
0: Κάπως, ναι.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Το θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η μουσική του σήμερα στον Today.
2: Στον Today.
1: Today 104,5.
3: Οι άνθρωποι, έξι, ήταν η μάνα αυτού νου. Εγώ αναγνώρισα τον πατέρα της Ντούα Λίπα, την αδερφή της, τη Ρίνα Λίπα.
4: Και αυτή όμορφη, ε!
3: Καλή, όμορφη κι αυτή. Και εκεί, δηλαδή, μόνο οικογένεια. Μόνο οικογένεια. Τι ήθελα να πω, ναι, στο Δημαρχείο αυτό που είναι πολύ ιστορικό.
4: Ναι.
3: Yves Saint Laurent ήταν το της Τζάγκερ. Αυτό είναι στην Σκεπαρέλη. Φεραγκάμο, είδες, έχω γίνει όλα.
4: Μα ναι.
3: Φεραγκάμο, ο Κάλλουμ.
4: Για τον γκάμο, Φεραγκάμο.
3: Αλλά την Παρασκευή ξεκινάει το Γλέντι στο Παλέρμο. Τη Ιταλία, τρεις μέρες γλέντι.
4: Γιατί ο γαμπρός είναι από εκεί?
3: Όχι, τους άρεσε και πήγαν εκεί. Αυτός είναι Βρετανός, είναι Λονδίνο, γέννημα θρέμα.
4: Καλή
3: νέα,
4: και
3: η Ντούα Λίπα μεγαλωμένη στο Λονδίνο, τέλος πάντων.
4: Ναι, Κόσοβο και... Κοσοβάρα.
3: Ναι. Είχε γυρίσει στο Κόσοβο και ξανά φύγει, δεν το ήξερα αυτό.
4: Έχει τρέλα με το Κόσοβο.
3: Έχει μείνει και τρία χρόνια συνέχεια. Κόσοβο.
4: Ναι. Η γειτόνισσα εδώ, Μπάλκαν, ναι, βέβαια, Κοσοβάρα.
3: Α, το χωριό της. Στο Παλέρμο τους άρεσε πολύ και εκεί σε ένα λέει θέρετρο που είναι, παιδιά, αυτό είδα εγώ, είναι φοβερό. Το δείξαμε και το θέρετρο που είναι με ηλιοβασιλέματα, με αυτό, με
4: κατάλαβα.
3: Θα κάνει τρίμερο πάρτι που θα είναι, λέει, πολύ από τον χώρο της μόδας, γιατί το πάει πολύ φασιονίστα και
4: το
3: η
4: πάει φασιονίστα η Ντούα.
3: Πολύ. Τελικά νομίζω ότι τώρα για να καταξιωθείς πρέπει να είσαι και λίγο φασιονίστα. Τις βλέπεις ότι κάνουν μεγάλους.
4: Θέλει ένα statement.
3: Και το Generacop τους σχεδιαστές φτιάχτηκε. Εδώ που τα
4: ξέρει
3: λέμε.
4: Τι κάνει Ντουά. Κοσμοπάρα, ναι. Δεν χαζεί. Τέλος πάντων, να ζήσουν τα παιδιά.
3: Έτσι.
4: Να ζήσουν τα παιδιά. Τώρα εσείς που δεν μπορείτε να πάτε στο Παλέρμο. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, έχουμε την απάντηση. Μην το σκεφτείτε μακριά. Το Origins Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Origins Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παίζει τα δικά σου.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
9: Happy Mastercard Day!
7: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
12: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
13: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Σα
2: στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
12: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
12: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
13: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.

0: ζήσει μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Τι, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: μαγαζί μαζεύεται να φύγω κι εγώ να πάω για πρόβα.
1: Προβάρα τώρα, παιδιά, είπαμε.
0: Τώρα θέατρο Άλσος
1: ΔΕΗ. Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, σωστά.
0: Τόση φουστάνα δεν έχω φορέσει τη ζωή μου όλη.
1: Ναι, σ' αρέσει. Ήρθες κοντά σε αυτό, στο φουστάνι.
0: Καθόλου. Και έχω και όλους τους γελίους φίλους εκεί πέρα, οι οποίοι, αυτό είναι το στυλ σου και αυτό, και γιατί δεν τα φοράς τόσο καιρό, να βγω εγώ με φούστα.
1: Δεν σ' άρεσε ποτέ η φούστα,
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Δηλαδή, αν παντρευόσουν, λέμε τώρα παντρευόσουν αύριο, που λέγαμε και την Dua Lipa
0: πριν. Το είχα σκεφτεί, φράκο, λευκό.
1: Θα βάζεις ένα τέτοιο λευκό παντελόνα με το. Ένα τέτοιο στυλ Dua θα σου πήγαινε. Εγώ έτσι φαντάζομαι,
0: Νίκο. Το Dua, ναι, ναι. Αυτό που είδα σε αυτήν είναι.
1: Χωρίς καπέλο.
0: Χωρίς καπέλο. Μονή, χωρίς καπέλο.
1: Πιστεύω πιο εύκολα θα βάλεις καπέλο παρά φόρεμα.
0: Καπέλο να βάλω, ναι. Ένα φράκο θα το φοράγα λευκό.
1: Μόνο το φράκο, τι είναι
0: φαρδί
1: που το
0: παντελόνι.
1: Είναι φαρδί, είναι αντρικό, δεν είναι όμως το φράκο.
0: Ναι, το φράκο που φοράνε οι άντρες.
1: Θα το κάνεις πιο γυναικείο σίγουρα.
0: Ναι, αλλά θα είναι ανοιχτό μπροστά, να είναι με τέτοιο. Να είναι με ντεκολτέ, δηλαδή να κλείνει εδώ με τα κουμπιά, να είναι φράκο πίσω πιο μακριά.
1: Εγώ πιστεύω θα βάλεις λευκό,
0: ναι.
1: Έτσι, κλειστό σακάκι, τύπου Dua Lipa, και από κάτω μια παντελονάρα.
0: Φαρδιά που να μοιάζει
1: λευκή,
0: με φούστα.
1: Λευκή.
0: Μπράβο.
1: Λευκή παντελονάρα.
0: Το βλέπα έτσι.
1: Έτσι πιστεύω θα πας.
0: Ναι, καλέ, τι.
1: Δεν πιστεύω ότι θα βάλεις νηφικό.
0: Πεθαίνω που το σχεδιάζουμε ότι είναι, γιατί.
1: Όχι, άμα το καλώς σκεφτείς. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας μια εικόνα του πώς θα είναι.
0: Ρε, παιδιά, το λέω και το είχα πει και σε πολλές συνεντεύξεις. Το πιστεύεις ότι δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νηφικό. Σαν παιδί που κάθονται οι κοπέλες και λένε.
1: Ναι.
0: Φρίκι φιζούλα.
1: Δεν έχεις δει ένα και να πεις εγώ θα το βάζα αυτό. Α, αυτό θα το βάζα.
0: Νηφικό.
1: Ναι,
0: ποτέ. Κουστούμι όμως αντρικό έχω δει.
1: Πάντως, εγώ πήγα σε ένα γάμο το Σάββατο εδώ στην Αθήνα που είχα ένα γάμο και μ' άρεσε πολύ γιατί αυτή η φίλη μου έβαλε πολύ δίσκο ντύσιμο, δηλαδή παντελόνα με παγέτα όλο.
0: Λευκή. Ιβουάρ.
1: Πώς το λένε αυτό. Ροζ γκολντ ασημένιο.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ένα περίεργο. Από πάνω φανελάκι λευκό με κάποιες λεπτομέρειες παγέτας και από πάνω απλά ξέρετε τι κάνει. Είχε φτιάξει πέπλο. Που ήταν τα μαλλιά της έβγαινε.
0: Ποια είναι αυτή η θεά.
1: Σαν να κούλωνε δηλαδή το πάρτι ντύσιμο. Η φίλη μου η Αντιγόνη που γνωριστήκαμε στην Αστυπάλαια το καλοκαίρι.
0: Φεά.
1: Αλλά ήταν πάρτι ντύσιμο, είχε λίγο νηφικέ, αλλά κυρίως ήταν δίσκο πάρτι. Ναι. Όπως το κάναμε κι εμείς. Τύπου το κάναμε σαν να μην θέλαμε να το κάνουμε.
0: Κουκουρούκου. Κατάλαβα. Μπράβο. Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε Κίμη.
0: Αμέ τη λατρεύω.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στην Κίμη. Είναι ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Από τα πιο ωραία σημεία της Εύβοιας.
1: Καλά, το Κίμη Παλάς είναι φοβερό ξενοδοχείο, παιδιά. Και σας δίνουμε τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό. Έχει και σουίτες, παιδιά, το Κίμη Παλάς που είναι φοβερές. Έχει τζάκια, χαλατζάκια, δεν το θέλετε τώρα. Έχει πισίνες, έχει θέα τη θάλασσα.
0: Υπερπαραγωγή,
1: Και βλέπεις και το Αιγαίο, παιδιά. Φοβερό ξενοδοχείο. Σας δίνουμε λοιπόν παρέα με το hellogreece.gr ένα υπέροχο τριήμερο για να πάτε στην Κίμη. Το δίνουμε την Παρασκευή. Κίμη Παλάς, κενό ονοματεπώνυμο. Viber 698-104-1046.
0: Ωραίο δώρο για εσάς που δεν θέλετε καράβια, πράγματα, θάματα, γιατί η Εύβοια πραγματικά είναι. Δεν το έχετε πάρει πολύ χαμπάρι. Η ομορφιά που έχει η Εύβοια δεν υπάρχει. Παραλίες,
1: ναι.
0: Φαγητό, φιλοξενία. Είναι φανταστικά, παιδιά, και στην Κίμη. Θα πάρετε και τον μπακλαβά.
1: Τι έχει μπακλαβά η Κίμη?
0: Ακούστε, Κίμη Κάριστος έχουν τον μπακλαβά αυτό που είναι με 100 φύλλα.
1: Κάτω, η Κάριστος είναι προς Κίμη.
0: Είναι κοντά.
1: Α, δεν έχω πάει καθόλου εκεί, παιδιά.
0: 100 φύλλα ο μπακλαβάς.
1: Πόση ώρα κάνει να φτιαχτεί αυτός?
0: Άστο, το φτιάχνει όλο το χωριό σου, λέει. Το κάνουν τώρα και με προκάτ, αλλά το κάνουν και με κανονικά και είναι, παιδιά, σαν πύργος από φύλλα και είναι όλο σιροπιαστό και μέσα έχει τέτοιο αμύγδαλο.
1: Έλα, φαντάζομαι εκεί που έχετε και
0: πολύ
1: φαγητά και
0: πράγμα.
1: Όλα και έχει κουζίνες και εστιατόρια, θα έχει και μπακλαβά.
0: Πολύ ωραίο πράγμα.
1: Κίμης. Λοιπόν, καλή πρόβα.
0: Έγινε, σας περιμένω αύριο να δείτε την Τζενεράλε.

0: throwback επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Νίδας Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
9: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
10: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
3: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Πάμε θάλασσα.
10: Πάμε.
9: Πάμε μουσικές.
10: Πάμε.
9: Πάμε νόστος.
10: Πάμε. Και μένουμε.
9: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
9: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
9: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it.
11: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
12: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
13: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
14: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.

Κάθε μέρα, όλη μέρα, μία συχνότητα. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
9: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
10: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
9: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
10: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
9: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
10: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
9: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
11: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος.
1: Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 022 785.
12: Today 104,5.

0: Βλέπεις τα θαύματα θα πούν στον...
1: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
7: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
10: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
12: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
13: Αυτοκίνητο.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
13: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
13: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
13: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
13: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
13: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
14: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι

0: πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 10-12, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22-785. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
4: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
5: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
4: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
5: Νόστος.
4: Νόστος.
5: Νόστος. Let's go for it.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
3: Αγαπούσα. Είμαι στα χαράματα.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
10: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
9: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
10: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
9: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
10: Otto Sender Varelis.
9: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
11: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
12: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Day 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Let's go for it.
10: Today, 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Today.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Τεκίλα.
7: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
7: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: Οι επιτυχίες σήμερα είναι today. Today, all day.
10: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Today 104,5.